0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. I'm sexy.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

τόσο φευγάτο. Πρόστιχο κορμί έπιασε σπάτο, μάτια φυλαχτά που σας

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο και οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε σωσίβια Λέμβο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή.

Τσαμπαχάρ και το νησί Κέσμ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επλήγησαν στρατιωτικές και οικονομικές εγκαταστάσεις. Τα ξημερώματα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του ορμού μέχρι νεωτέρας, ενώ υποστήριξαν ότι έριξαν προειδοποιητικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου, καθώς επιχείρησε να κινηθεί σε μια εγκεκριμένη θαλάσσια διαδρομή. Το πλοίο χτυπήθηκε από πύραυλο κρούζ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars. Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή ανοίγοντας πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου στα στενά του Ορμούζ και τώρα πληρώνει το τίμημα, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέξεφ. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα, εχθές, οι δύο αστυνομικοί, μετά τη μαραθώνια απολογία του στο Ναύπλιο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεση τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας ότι οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσει ο Τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που στήχησε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους το Μάιο του 2010. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία φέρεται να είναι εκείνος που έσπασε με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Σε ανακοίνωση της αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του υποκαταστήματος δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην επίθεση συμμετείχαν συνολικά 12 άτομα. Οι δύο συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, αυτοβούλος επικοινώνησε με τις αρχές και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, δηλώνει αθώα, ενώ εξέφρασε την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα άσκησε χθες η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό άλλων 4 ατόμων. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Δύο γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους εχθές σε τρία διαφορετικά περιστατικά στις Κυκλάδες και την Εύβοια. Ο 87χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Μέγας Γυαλός στη Σύρο. Στην Ερέτρια ανασύρθηκε η 67χρονη γυναίκα νεκρή από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας της Πόλης, ενώ στην Ίω ένας 77χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Κουμπάρα στην Ίω. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες στο Τορόντο του Καναδά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σεντ Κλέρ κατά τη διάρκεια φεστιβάλ σάλσα μουσικής. Οι αρχές αναζητούν το δράστη, ενώ κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 της ελβετικής Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, η Αγγλία νίκησε 2-1 την Νορβηγία με ανατροπή του σκορ στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Σε εξέλιξη ο αγώνας μεταξύ της Αργεντινής και της Ελβετίας, 1-1 το σκορ και το παιχνίδι πάει σε παράταση. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρεια με την ίδια ένταση, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που ξεκινούν από μια μεγάλη ιστορία και υπάρχουν τραγούδια που ξεκινούν από μια εικόνα. Μια γυναίκα στην τηλεόραση, μια φράση που μένει στο μυαλό, ένα πρόσωπο που θυμίζει κάποιο άλλο. Κάπως έτσι γεννιέται

Το Lady Writer των Dire Straits. Κυκλοφορεί τον Ιούλιο του 1979, όταν το συγκρότημα έχει ήδη γίνει γνωστό και ο Mark Knopfler έχει αρχίσει να ξεχωρίζει για εκείνο το καθαρό, κοφτό, αναγνωρίσιμο παίξιμο στην κιθάρα. Η αφορμή, όπως έχει υποθεί, ήταν μια συγγραφέας που είδε στην τηλεόραση να μιλά για την Παναγία. Δεν ήταν όμως μόνο το θέμα της συζήτησης, ήταν η εικόνα της. Κάτι στο πρόσωπο, στην παρουσία, ίσως τον τρόπο που μιλούσε, του θύμισε μια άλλη γυναίκα, κάποια από το παρελθόν. Και κάπως έτσι μια απλή τηλεοπτική στιγμή έγινε τραγούδι. Το Lady Writer δεν αφηγείται μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος. Περισσότερο πιάνει εκείνη τη στιγμή που κάτι ασήμαντο ανοίγει μια μνήμη. Όταν το τραγούδι παίζει το καλοκαίρι του 1979, ο κόσμος αλλάζει. Στη Βρετανία η Μάργαρετ Θάτσερ έχει μόλις γίνει πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός. Στο Ιράν η Επανάσταση έχει ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη Μέση Ανατολή. Στην Ιαπωνία κυκλοφορεί το πρώτο Sony Walkman και η μουσική αρχίζει να γίνεται προσωπική υπόθεση. Στην Ελλάδα λίγες εβδομάδες νωρίτερα έχει υπογραφεί συνθήκη προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ. Το Lady Writer δεν είναι πολιτικό τραγούδι, μιλά για κάτι πιο μικρό, για τη στιγμή που μια εικόνα στην οθόνη ξυπνά ένα πρόσωπο που νομίζαμε πως είχε χαθεί. Και ίσως γι' αυτό, μέσα σε μια χρονιά μεγάλων αλλαγών, κρατά τη δική του μικρή ιστορία.

Καλημέρα σας από τον Sky 100,3, η δεύτερη ώρα της εκπομπής μόλις ξεκινά και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό της Κυριακής. Αν μας ακούτε από νωρίς, συνεχίζουμε την παρέα μας. Αν συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα στην φίλα στη φίλη τη Βούλα από το Παγκράτη, στην φίλη την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στον Στέφανο από τον Γέρακα που μας στείλαν τα δικές τους καλημέρες. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή σε όλους. Εδώ, μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία, βρίσκεται η Δήμητρα Σταματίου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η Ελένη Μπουλιέρη, για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Θυμίζουμε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως 4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σας». Η 12η Ιουλίου μας βρίσκει στην καρδιά του καλοκαιριού. Την ίδια ώρα όμως η πραγματικότητα γύρω μας συνεχίζεται. Η πολιτική, η οικονομία, οι διεθνείς εξελίξεις, η τεχνολογία, η κοινωνία, όλα μετακινούνται, άλλοτε γρήγορα, άλλοτε αθόρυβα, μέχρι οι αλλαγές να φτάσουν στην καθημερινή μας ζωή. Γι' αυτό συνεχίζουμε να ψάχνουμε όχι μόνο τις ειδήσεις, αλλά και το νήμα που τις συνδέει. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ, παρέα.

Υπάρχει ένας τρόπος στην πολιτική να μετατρέπεις μια κατηγορία σε πλεονέκτημα. Να μην μιλάς τόσο για την ουσία της υπόθεσης, αλλά για το ποιος σε κυνηγά. Αυτό βλέπουμε αυτές τις ημέρες σε δύο διαφορετικές χώρες, με δύο από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς. Την Μάριν Λεπέν στη Γαλλία και τον Νάιτζελ Φάραντ στη Βρετανία. Οι υποθέσεις τους δεν είναι ίδιες. Η Λεπέν έχει καταδικαστεί για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και συνεχίζει τη δικαστική της μάχη. Ο Φάραντ ελέγχεται για ζητήματα χρηματοδότησης και δηλώνει ότι δεν έχει κάνει τίποτα μεμπτό. Όμως η πολιτική αντίδραση μοιάζει. Και οι δύο επιχειρούν να παρουσιάσουν τη νομική ή θεσμική πίεση όχι ως ζήτημα λογοδοσίας, αλλά ως επίθεση του συστήματος. Όχι ως έλεγχο από τη δικαιοσύνη ή τους θεσμούς, αλλά ως προσπάθεια μιας ελίτ να τους βγάλει από τη μέση. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ το έκανε σχεδόν ολόκληρη πολιτική στρατηγική. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με διώξεις και έρευνες, δεν περιορίστηκε να απαντήσει νομικά. Τις παρουσίασε, αν θυμάστε, ως κυνήγι μαγισσών, ως πολιτική διώξη, ως απόδειξη ότι το κατεστημένο τον φοβάται. Ακόμη και οι εμφανίσεις του στα δικαστήρια γίναν μέρος της προεκλογικής του εικόνας. Κάθε κατηγορία μετατρεπόταν σε μήνυμα προς τους υποστηρικτές του. Δεν κυνηγούν μόνο εμένα, κυνηγούν εσάς μέσα από μένα. Το ίδιο έγινε και μετά τις εκλογές του 2020. Παρά τις απορρίψεις των προσφυγών και την έλλειψη αποδείξεων για εκτεταμένη νοθεία, το σύνθημα περί κλεμμένων εκλογών έγινε πολιτική ταυτότητα. Αυτό το μοντέλο βλέπουμε τώρα να ταξιδεύει στην Ευρώπη. Και έχει σημασία γιατί δεν μιλάμε για περιθωριακούς πολιτικούς. Η Μαρί Λεπέν εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις ικανή να γίνει η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Στη Βρετανία το Reform UK του Φάραντ προηγείται στις πρόσφατες δημοσκοπήσεις. Άρα η θυματοποίηση δεν είναι απλώς άμυνα. Γίνεται και εκλογικό καύσιμο. Ο πολιτικός δεν εμφανίζεται ως υπόλογος, εμφανίζεται ως θύμα. Και ο ψηφοφόρος δεν καλείται απλώς να τον στηρίξει, καλείται να τον δικαιώσει απέναντι στο κατεστημένο. Έτσι η συζήτηση θολώνει, δεν συζητάμε πια μόνο τι έγινε, συζητάμε ποιος το ερευνά, ποιος το λέει και ποιος υποτίθεται ότι εξυπηρετεί. Και αυτό είναι το πραγματικό μικροσήμα της εποχής. Η πολιτική της θυματοποίησης δεν προσπαθεί απλώς να ακυρώσει μια κατηγορία, προσπαθεί να ακυρώσει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς που την εξετάζουν.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα. Κάποτε το έτοιμο φαγητό ήταν περισσότερο εξαίρεση, μια λύση για μια δύσκολη μέρα, μια παραγγελία το βράδυ, κάτι γρήγορο όταν δεν υπήρχε χρόνος ή διάθεση για μαγείρεμα. Σήμερα μοιάζει να έχει μπει πιο σταθερά στην καθημερινότητα των ελληνικών οικοκυριών, όχι για να αντικαταστήσει το σπιτικό φαγητό, αλλά για να καλύψει τα κενά που αφήνει ο σύγχρονος ρυθμός ζωής. Η έρευνα λοιπόν του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτών Αγαθών, που έγινε τον Ιούνιο σε 800 καταναλωτές, δείχνει ότι κάθε νοικοκυριό ξοδεύει κατά μέσο όρο 14,79 ευρώ την εβδομάδα για έτοιμο φαγητό, δηλαδή περίπου 770 ευρώ τον χρόνο. Το βασικότερο κίνητρο δεν είναι η πολυτέλεια, είναι ο χρόνος. Το 41% των καταναλωτών λέει ότι επιλέγει έτοιμο φαγητό επειδή δεν προλαβαίνει να μαγειρέψει. Ένα ακόμη 19% το κάνει γιατί θεωρεί ασύμφορο να ετοιμάζει φαγητό για λίγα άτομα. Ενδιαφέρον έχει και η άνοδος των σούπερ μάρκετ. Το 29% των καταναλωτών αγοράζει πλέον έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από εκεί, σχεδόν διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2016, πριν 10 χρόνια. Ψήτο κοτόπουλο, σαλάτες, έτοιμα μαγειρευτά. Τα σούπερ μάρκετ δεν πουλάνε πια μόνο υλικά, πουλάνε και χρόνο. Πουλάνε τη δυνατότητα να γυρίσεις σπίτι και να μην χρειαστεί να ξεκινήσεις από την αρχή. Κι όμως σχεδόν 4 στους 10 καταναλωτές δηλώνουν ακόμη ότι δεν αγοράζουν ποτέ έτοιμο φαγητό. Αυτό δείχνει και το όριο της αλλαγής, γιατί το σπιτικό τραπέζι παραμένει ισχυρό στη συνείδηση των Ελλήνων. Το έτοιμο φαγητό αντιμετωπίζεται κυρίως ως λύση ευκολίας, όχι ως αντικατάσταση της κουζίνας του σπιτιού, και ίσως αυτό είναι το μικρό κοινωνικό σήμα. Δεν αλλάζει μόνο το τι τρώμε, αλλάζει ο χρόνος που έχουμε για να το ετοιμάσουμε. Ανάμεσα στη δουλειά, τις μετακινήσεις, τις υποχρεώσεις και την κούραση, το καθημερινό φαγητό γίνεται όλο και περισσότερο ζήτημα οργάνωσης, όχι μόνο γεύσης. Και κάπως έτσι μια έτοιμη μερίδα δεν λέει μόνο κάτι για την κατανάλωση, λέει κάτι για την πίεση της καθημερινότητας.

Όταν γίνεται μια μεγάλη καταστροφή, οι πρώτες εικόνες κάνουν γρήγορα το γύρο του κόσμου. Τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει, οι αγωνιώδεις διασώσεις, οι άνθρωποι που περιμένουν έξω από τα χαλάσματα, οι πρώτοι απολογισμοί. Και ύστερα, σιγά σιγά τα φώτα φεύγουν. Η διεθνής επικαιρότητα προχωρά, οι κάμερες στρέφονται αλλού και μια τραγωδία που για λίγες ημέρες συγκλώνησε τον πλανήτη αρχίζει να χάνεται από την πρώτη γραμμή. Στη Βενεζουέλα όμως σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς της 24ης Ιουνίου το δράμα δεν έχει τελειώσει. Τα περισσότερα ξένα σωστικά συνεργεία έχουν αρχίσει να αποσύρονται και η μεγάλης διεθνής προσοχή έχει μειωθεί. Όμως για τις οικογένειες που περιμένουν ακόμη μια απάντηση ο χρόνος δεν έχει προχωρήσει. Κάπου εκεί μπαίνουν οι άνθρωποι που αποκαλούνται τυφλοπόντικες της Βενεζουέλας. Είναι εθελοντές, πολλοί χωρίς ειδική εκπαίδευση, που μπαίνουν σε στενά ανοίγματα μέσα στα συντρίμμια, ανάμεσα σε πλάκες τσιμέντου, σίδερα και τιμόρο πακτήρια. Εκεί όπου τα μηχανήματα δεν μπορούν εύκολα να φτάσουν. Ο όρος τυφλοπόντικες δεν είναι καινούριος. Γεννήθηκε στο Μεξικό μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1985, όταν εθελοντές διασώστες άρχισαν να κινούνται μέσα στα ερείπια, αναζητώντας εγκλωβισμένους. Και σήμερα στη Βενεζουέλα η ίδια λέξη επιστρέφει. Για ανθρώπους που μέχρι πριν από λίγες μέρες ήταν αγρότες, εργάτες, τεχνίτες, άνθρωποι της καθημερινότητας, που άφησαν πίσω δουλειές και οικογένειες και πήγαν στις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο. Στην αρχή με την ελπίδα να βρουν επιζώντες, τώρα πια, όσο οι μέρες περνούν, για να δώσουν απαντήσεις σε οικογένειες που συνεχίζουν να περιμένουν. Ο απολογισμός είναι ήδη πολύ βαρύς. Χιλιάδες νεκροί, χιλιάδες άστεγοι, ολόκληρες πολυκατοικίες που έγιναν σωροί από μπάζα. Κι όμως ακόμη και όταν η είδηση έχει φύγει από τα φώτα, κάποιοι συνεχίζουν να σκάβουν. Με κράνη, με γάντια, με αυτοσχέδια εργαλεία, με φακούς. Γιατί μετά από μια καταστροφή το δράμα δεν τελειώνει όταν σταματούν οι ζωντανές συνδέσεις. Συνεχίζεται εκεί όπου κάποιος ψάχνει ακόμα μέσα στα ερείπια, όχι μόνο για να βρει ζωή, αλλά και για να μην μείνει κανείς ξεχασμένος κάτω από τα χαλάσματα.

Όταν λέμε ότι μια πόλη είναι καλή για να ζεις, συνήθως το μυαλό πηγαίνει στην ομορφιά της. Στους δρόμους, στις πλατείες, στα πάρκα, στη θάλασσα ή στα κτίρια της. Όμως η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με ωραίες εικόνες, μετριέται και με κάτι πιο καθημερινό. Πόσο ασφαλής νιώθεις όταν γυρίζεις σπίτι, πόσο εύκολα μετακινείσαι, τι σχολεία έχει, τι υπηρεσίες υγείας μπορεί να προσφέρει. Πόσο λειτουργεί η πόλη όταν δεν είσαι τουρίστας, αλλά κάτοικός της. Με αυτά τα κριτήρια, το ερευνητικό τμήμα του περιοδικού Economist αξιολόγησε 173 πόλεις σε όλο τον κόσμο για το 2026 και στην κορυφή της λίστας βρίσκεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Κοπενχάγη. Η πρωτεύουσα της Δανίας ξεπέρασε ξανά τη Βιέννη, που για 3 χρόνια κρατούσε την πρώτη θέση και συγκέντρωσε την απόλυτη βαθμολογία σε 3 βασικές κατηγορίες: ασφάλεια, υποδομές και εκπαίδευση. Και αυτό λέει πολλά. Γιατί η Κοπενχάγη δεν κερδίζει μόνο ως όμορφη πόλη με ποδήλατα, κανάλια και καλοσχεδιασμένες γειτονιές. Κερδίζει επειδή φαίνεται να κάνει την πιο εύκολη για τους ανθρώπους της καθημερινότητα. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βιέννη, στην τρίτη η Μελβούρνη, ακολουθούν το Σίδνεϊ, η Ζυρίχη, η Γενέβη, η Οσάκα, η Αδελαϊδα, το Βανκούβερ και το Τόκιο. Η ίδια λίστα δείχνει και την άλλη πλευρά, πόλεις που επηρεάζονται από πολέμους, από ανασφάλεια, η πολιτική ένταση, βλέπουν τη θέση τους να αλλάζει. Γιατί τελικά μια πόλη δεν κρίνεται μόνο από το πώς φαίνεται σε μια φωτογραφία, κρίνεται από το πώς ζει ο άνθρωπος μέσα σε αυτή.

Μερικές ειδήσεις δεν μας ενδιαφέρουν μόνο για αυτό που αποκαλύπτουν, αλλά και για αυτό που φανερώνουν για μας τους ίδιους. Μια τέτοια αφορμή έδωσε τώρα το Αμερικανικό Πεντάγωνο, δημοσιοποιώντας μια ακόμη παρτίδα αρχείων για τα λεγόμενα μη ταυτοποιημένα ανώμαλα φαινόμενα, αυτά που οι περισσότεροι εξακολουθούμε να αποκαλούμε απλά UFO. Και η ανταπόκριση του κόσμου αποδείχθηκε σχεδόν μεγαλύτερη είδηση από το ίδιο το υλικό. 40 νέα αρχεία, ανάμεσά τους 19 βίντεο, εικόνες από στρατιωτικούς αισθητήρες, φωτεινά σχήματα, σκιές στα σύννεφα, αντικείμενα που αλλάζουν πορεία στον ουρανό και καταγραφές που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί. Σε ένα από τα βίντεο εμφανίζεται κάτι που μοιάζει με ένα εξάκτηνο αστέρι πάνω από την κίτρινη θάλασσα. Σε ένα άλλο, ένα άγνωστο αντικείμενο κινείται με τρόπο που δεν επιτρέπει ασφαλές συμπέρασμα. Όλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν απόδειξη για την παρουσία εξωγήινων, πολλοί θα ήθελαν. Δείχνουν απλώς ότι υπάρχουν εικόνες και περιστατικά που δεν έχουν ακόμη εξηγηθεί με βεβαιότητα. Μπορεί να πρόκειται για παραμόρφωση της εικόνας, για περιορισμό των αισθητήρων, για ατμοσφαιρικά φαινόμενα ή απλώς για δεδομένα που δεν επαρκούν. Η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά όμως της ιστορίας βρίσκεται στην ανταπόκριση του κόσμου. Η ιστοσελίδα, η ειδική ιστοσελίδα που αναρτώνται αυτά τα αρχεία, έχει καταγράψει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο διαδικτυακά χτυπήματα. Ο αριθμός αποτυπώνει πόσο μεγάλη παραμένει η γοητεία του αγνώστου. Σήμερα ο πολίτης δεν περιμένει απλώς μια επίσημη ανακοίνωση. Θέλει να δει το ίδιο το βίντεο, να το σταματήσει καρέ-καρέ, να παρατηρήσει τις λεπτομέρειες, να σχηματίσει τη δική του εκδοχή. Το μυστήριο δηλαδή γίνεται συμμετοχικό και κάθε θολή κουκίδα μετατρέπεται σε υλικό για αναλύσεις, για θεωρίες και για τελείωτες συζητήσεις. Τα νέα αρχεία που έδωσε το Αμερικανικό Πεντάγωνο λοιπόν μπορεί να μην έδωσαν ακόμη τις μεγάλες απαντήσεις και να μην μας λένε ακόμη τι υπάρχει εκεί πάνω και εκεί έξω. Μας λένε όμως πολλά για την ανάγκη μας εδώ κάτω να πιστεύουμε ότι ο κόσμος εξακολουθεί να κρύβει κάτι που δεν έχουμε ανακαλύψει.

Πριν πάμε να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων, να στείλουμε καλημέρες. Καλημέρες εδώ στην παρέα μας, στο Sky 100,3. Καλημέρα στη Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλημέρα στον Σπύρο από τον Βατανικό. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα από τη Ραφίνα που μπήκατε στον κόπο να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς εδώ με την εκπομπή μας. Καλή Κυριακή να έχουμε όλοι. Σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ παρέα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Επίθεση από το Ιράν δέχτηκε τα ξημερώματα εμπορικό πλοίο με κυπριακή σημαία στα στενά του Ορμούς, αφού προηγουμένως οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών μέχρι νεωτέρας. Όπως ανακοίνωσε αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, το πλοίο εγκατέλειψε το πλοίο και οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον στο ισοσύμβια Λέμβο, αφού υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αυτό. Νωρίτερα, σε ανακοίνωσή της, η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά που δέχτηκε το πλοίο στα στενά του Ορμούς, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Νωρίτερα χθες οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στο ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Γόνος εύπορης οικογένειας με εταιρεία που έχει αιτήσιο τζίρο 2 εκατομμύρια ευρώ είναι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο ένας από τους δύο συλληφθέντες για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί δύο φορές για ναρκωτικά. Σε ανακοίνωσή της η αστυνομία αναφέρει ότι ο εμπρισμός του αποκαταστήματος της Μαρφίν ήταν αποτέλεσμα οργανωμένου σχεδίου. Οι συλληφθέντες έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη δολοφονική επίθεση σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, που είχε σε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι τρεις κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για την Τρίτη, μέχρι τότε παραμένουν υποκράτηση. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κάποιες φωνές δεν χρειάζονται συστάσεις. Ακούς τις πρώτες νότες, την πρώτη ανάσα και ξέρεις αμέσως ποιος τραγουδά. Η Bonnie Tyler ήταν μια από αυτές τις φωνές. Βραχνή, δυνατή, σχεδόν σπασμένη, αλλά γεμάτη ένταση. Και το παράξενο είναι ότι αυτό που έγινε το μεγάλο της σημάδι δεν ήταν εξ αρχής δεδομένο. Η χαρακτηριστική βραχνάδα της συνδέθηκε με ένα πρόβλημα στις φωνητικές χορδές και μια επέμβαση που άλλαξε τον τρόπο που ακουγόταν. Για πολλούς τραγουδιστές κάτι τέτοιο θα μπορούσε να μοιάζει με τέλος, για εκείνη έγινε αρχή. Η Bonnie Tyler έδωσε στη δεκαετία του 80 μερικές από τις πιο θεατρικές, μεγάλες και αναγνωρίσιμες στιγμές της. Τραγούδια που δεν τα λες χαμηλόφωνα, τα θυμάσαι σαν εικόνες. Σαν φώτα, σαν συνέστημα που δεν χωρά σε μισές λέξεις. Στην εκπομπή μας έχουμε παίξει τραγούδια της και ίσως αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος για να την αποχαιρετήσουμε. Όχι μόνο ως μια τραγουδίστρια μεγάλων επιτυχιών, αλλά ως μια φωνή που πήρε μια ατέλεια και την έκανε δύναμη. Μια φωνή που ακουγόταν σαν να είχε ήδη ζήσει την ιστορία που τραγουδούσε.

Επιστρέψαμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας. Μπαίνουμε πλέον στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας συντροφιάς. Η Κυριακή έχει αρχίσει να ξυπνά. Οι πρώτοι καφέδες έχουν ετοιμαστεί. Τα σπίτια ανοίγουν παράθυρα. Οι δρόμοι παίρνουν σιγά σιγά ζωή. Ενώ στα λιμάνια, στους σταθμούς και στα αεροδρόμια το καλοκαίρι γράφει τον δικό του ρυθμό. Σε αυτό το τελευταίο κομμάτι κρατάμε την ίδια διάθεση. Να σταθούμε λίγο πιο προσεκτικά σε ιστορίες που μπορεί να μην κάνουν πάντα τον μεγαλύτερο θόρυβο, αλλά λένε κάτι για τον τρόπο που ζούμε, που θυμόμαστε, που αποφασίζουμε και που αλλάζουμε. Μικρές και μεγάλες εικόνες μιας εποχής που δεν σταματά να κινείται. Συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 7.

Σε ένα μικρό χωριό της λίμνης Κόμο στην Ιταλία, το καλοκαίρι δεν μετριέται μόνο με αφίξεις, βαλίτσες και φωτογραφίες, μετριέται πια και με πρόστιμα. Η Βαρένα λοιπόν, ένα χωριό περίπου 650 μόνιμων κατοίκων, αποφάσισε να βάλει όρια στον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι επισκέπτες στον δημόσιο χώρο. Όποιος κυκλοφορεί χωρίς μπλούζα ή με μαγιό μέσα στο χωριό, έξω δηλαδή από τις παραλίες της λίμνης ή τις βόλτες με σκάφος, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος με πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Το μέτρο μοιάζει μικρό, σχεδόν γραφικό, όμως λέει κάτι πολύ μεγαλύτερο για τον τρόπο που αλλάζει ο τουρισμός. Γιατί η Βαρένα δεν προσπαθεί να διώξει τους επισκέπτες, ζει και από αυτούς. Κάθε χρόνο δέχεται ολοένα και περισσότερους ταξιδιώτες που φτάνουν για τη λίμνη, τα σοκάκια, τη θέα, την εικόνα ενός ιταλικού καλοκαιριού που μοιάζει βγαλμένο από κάρτ ποστάλ. Μόνο που για τους κατοίκους αυτό το σκηνικό δεν είναι κάρτ ποστάλ, είναι η καθημερινότητά τους. Γι' αυτό μπαίνουν όρια και στα οργανωμένα γκρουπ που δεν μπορούν να ξεπερνούν τα 25 άτομα, ενώ απαγορεύονται και τα μεγάφωνα των ξεναγών στα στενά σοκάκια. Κάπου εδώ βρίσκεται αυτό το μικρό σήμα της εποχής. Οι τουριστικοί προορισμοί δεν μετρούν πλέον μόνο πόσους ανθρώπους μπορούν να προσελκύσουν, αρχίζουν να μετρούν και πόσους μπορούν να αντέξουν. Γιατί ανάμεσα στο δικαίωμα του επισκέπτη να απολαύσει έναν τόπο και στο δικαίωμα του κατοίκου να ζει ήσυχα σε αυτόν, ανοίγει πια μια δύσκολη συζήτηση. Και καμιά φορά αυτή η συζήτηση ξεκινά από κάτι τόσο απλό όσο ένα μαγιό έξω από την παραλία.

Τις μεγάλες πόλεις τα ηλεκτρικά πατίνια μπήκαν στη ζωή μας ως μια γρήγορη, εύκολη και κάπως πιο ανάλαφρη μετακίνηση. Μια εφαρμογή στο κινητό, λίγα λεπτά διαδρομής και το πατίνι μένει στο επόμενο πεζοδρόμιο. Μόνο που αυτό το εύκολο άρχισε να γεννά και δύσκολα ερωτήματα. Τι γίνεται όταν κάποιος τραυματίζεται, ποιος ευθύνεται όταν ο οδηγός δεν εντοπίζεται και ποιος πληρώνει τη ζημιά όταν ένα ενοικιαζόμενο πατίνι έχει αφαιθεί στη μέση του πεζοδρομίου και γίνεται παγίδα για πεζούς. Στη Γερμανία η συζήτηση περνά πλέον από την καθημερινή ενόχληση στη νομική ευθύνη. Νέο νομοσχέδιο λοιπόν προβλέπει ότι όσοι τραυματίζονται από ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια θα μπορούν να ζητούν αποζημίωση απευθείας από τις εταιρείες που τα νοικιάζουν. Στην πράξη, τα πατίνια αντιμετωπίζονται πιο κοντά στα αυτοκίνητα, όχι επειδή είναι ίδια, αλλά επειδή κινούνται στον δημόσιο χώρο, προκαλούν ατυχήματα και έχουν πίσω τους επιχειρήσεις που κερδίζουν από τη χρήση τους. Τα στοιχεία εξηγούν γιατί η Γερμανία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Τα ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια έχουν αυξηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια, ενώ το 2024 καταγράφηκαν δεκάδες νεκροί και χιλιάδες τραυματισμοί. Το θέμα λοιπόν δεν είναι μόνο αν τα πατίνια είναι βολικά, είναι αν οι πόλεις μπορούν να τα χωρέσουν χωρίς να μεταφέρουν όλο το βάρος των πεζό. Γιατί κάθε νέα ευκολία στην πόλη χρειάζεται και έναν παλιό και πολύ βασικό κανόνα. Κάποιος πρέπει να έχει την ευθύνη.

Σε μια σύνοδο του ΝΑΤΟ η εικόνα έχει πάντα σημασία. Οι χειραψίες, οι σημαίες, οι δηλώσεις, οι κάμερες που καταγράφουν κάθε λέξη. Μόνο που καμιά φορά σε αυτά τα επίσημα σκηνικά δεν ακούγεται μόνο διπλωματία, ακούγονται και ισχυρισμοί που δεν αντέχουν στον έλεγχο. Αυτό συνέβη στη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ταγί Περντογάν λίγο πριν από την έναρξη της συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι η Γροιλανδία είναι περικυκλωμένη από κινέζικα και ρωσικά πλοία. Όμως οι αρχές στη Δανία και ειδικά για την Αρκτική έχουν διαψεύσει αυτόν τον ισχυρισμό. Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι κινέζικα και ρωσικά πολεμικά πλοία βρίσκονται γύρω από τη Γροιλανδία με τον τρόπο που περιγράφει. Είπε επίσης ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους. Στην πραγματικότητα, στη λίστα που επικαλείται περιλαμβάνονται και κρίσεις που δεν ήταν πόλεμοι, αλλά και συγκρούσεις που δεν έχουν τελειώσει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε ακόμη για εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε στρατιωτικό εξοπλισμό που έδεσε ο προκάτοχός του, ο Τζο Μπάιντεν, στην Ουκρανία. Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πολύ μικρότερο ποσό για καθαρά στρατιωτική βοήθεια, περίπου 74 δισεκατομμύρια. Για την οικονομία μίλησε για 19,2 τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και τα στοιχεία που προβάλλει ο Λευκός Οίκος μιλούν για χαμηλότερα ποσά και κυρίως για ανακοινώσεις και δεσμεύσεις, όχι απαραίτητα για πραγματικές επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει. Και στο τέλος επανέφερε και τον γνωστό ισχυρισμό ότι οι εκλογές του 2020 ήταν νοθευμένες. Έναν ισχυρισμό που έχει απορριφθεί επανειλημμένα από δικαστήρια, εκλογικές αρχές και ελέγχους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι ότι όλα αυτά υπόθηκαν μπροστά στις κάμερες σε μια συνάντηση υψηλού συμβολισμού στο περιθώριο μιας συνόδου που θέλει να δείξει ενότητα, σοβαρότητα και αποφασιστικότητα. Και αυτή είναι ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της πολιτικής επικοινωνίας σήμερα. Η δήλωση προηγείται, η εντύπωση μένει και η αλήθεια πολλές φορές πρέπει να τρέξει από πίσω για να προλάβει.

Πάμε και μια βόλτα μέχρι την Κούβα, εκεί όπου το ηλεκτρικό ρεύμα έχει πάψει εδώ και καιρό να θεωρείται δεδομένο. Χθες ένα νέο γενικό blackout άφησε για ακόμη μια φορά ολόκληρο το νησί χωρίς ηλεκτροδότηση. Για εκατομμύρια κατοίκους αυτό σημαίνει σπίτια χωρίς φως και κλιματισμό, επιχειρήσεις που παραλύουν, τρόφιμα που κινδυνεύουν να χαλάσουν και νοσοκομεία που στηρίζονται στις γεννήτριες. Η άμεση αιτία βρίσκεται στο γερασμένο ενεργειακό δίκτυο και στις σοβαρές ελλείψεις καυσίμων. Πίσω όμως από τη νέα ενεργειακή κατάρρευση βρίσκεται και μια πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Για περισσότερες από 6 δεκαετίες, η Κούβα και οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν εγκλωβισμένες σε μια από τις πιο μακροχρόνιες αντιπαραθέσεις του ψυχρού πολέμου, παρότι εκείνη η εποχή έχει τελειώσει εδώ και χρόνια. Η απόσταση που χωρίζει την Αβάνα από τη Φλόριντα είναι μόλις 150 χιλιόμετρα. Πολιτικά όμως, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Η κουβανική ηγεσία εκτιμά ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει τρεις δρόμους πίεσης. Ο πρώτος είναι η οικονομική ασφυξία, ώστε να ενταθεί η κοινωνική δυσαρέσκεια. Ο δεύτερος συνδυάζει διάλογο και οικονομικό εξαναγκασμό, με στόχο βαθύτερες αλλαγές στην οικονομία και στο πολιτικό σύστημα. Και ο τρίτος, ο πιο ακραίος, αφορά το ενδεχόμενο στρατιωτικής επίθεσης. Οι εκτιμήσεις αυτές διατυπώνονται σε μια περίοδο νέων κυρώσεων, οικονομικών περιορισμών και πιέσεων προς ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νησί. Για την Αβάνα όλα αυτά αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής αποδυνάμωσης του καθεστώτος. Για την Ουάσιγκτον, η κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας παραμένει απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. 6 δεκαετίες μετά την κρίση των πυράβλων και ενώ ο κόσμος έχει αλλάξει ριζικά, η σχέση των δύο χωρών εξακολουθεί να καθορίζεται από καχυποψία, από ιστορικά τραύματα και από βαθιά έλλειψη εμπιστοσύνης. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές αντιπαραθέσεις του ψυχρού πολέμου, που συνεχίζει να ρίχνει τη σκιά της πάνω στη γεωπολιτική πραγματικότητα του 2026. Και τελικά καταλήγει στο πιο απλό και πιο σκληρό σημείο, στο αν ένα σπίτι θα έχει ρεύμα όταν πέσει η νύχτα.

Στον κινηματογράφο έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε ηθοποιούς να υποδίονται ανθρώπους που δεν υπάρχουν. Τώρα όμως η συζήτηση γυρίζει ανάποδα. Μπορεί ένας ηθοποιός που δεν υπάρχει να πρωταγωνιστήσει σε ταινία? Αυτό είναι το ερώτημα που ανοίγει ξανά η Τάιλι Νόργουντ. Δεν είναι πραγματικό πρόσωπο, είναι μια ψηφιακή φιγούρα φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη που παρουσιάζεται ως AI ηθοποιός. Και τώρα ετοιμάζεται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της. Η ταινία θα λέγεται «Εκτός ευθυγράμμισης» ή πιο ελεύθερα «Εκτός πορείας». Η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από την δημιουργία της Τίλι το ανακοίνωσε. Η υπόθεση μοιάζει σχεδόν να σχολιάζει την ίδια διαμάχη που προκαλεί. Η Τάιλι εμφανίζεται ως μια ψηφιακή ύπαρξη. Δεν έχει σώμα, δεν έχει παιδική ηλικία, δεν έχει δικές της εμπειρίες όπως ένας άνθρωπος. Μπορεί όμως μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη να αντλεί υλικό από τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Η ιστορία αλλάζει όταν ένα άλλο ψηφιακό πρόγραμμα, πιο ανεξέλεγκτο και πιο σκοτεινό, την πείθει να ξεπεράσει τους περιορισμούς της. Και τότε αρχίζει να αποκτά κάτι που μοιάζει με επιθυμίες, φιλοδοξίες και παρονομήσεις. Με άλλα λόγια, αρχίζει να μοιάζει περισσότερο ανθρώπινη. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και το πραγματικό θέμα. Δεν είναι μόνο αν μια ψηφιακή φιγούρα μπορεί να παίξει σε ταινία, είναι τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους που δουλεύουν στον κινηματογράφο. Για τους ηθοποιούς, για τους σεναριογράφους, για τους σκηνοθέτες, για τους τεχνικούς. Όταν η Τάιλι παρουσιάστηκε το 2025, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Hollywood. Το Σωματείο των Ηθοποιών στις Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξε ότι δεν μπορεί να θεωρείται πραγματική ηθοποιός, γιατί δεν έχει εμπειρία, δεν έχει συναίσθημα ή ανθρώπινη ζωή πίσω από την ερμηνεία. Η εταιρεία από την άλλη πλευρά λέει ότι η ταινία θα είναι μια παραγωγή όπου άνθρωποι του κινηματογράφου και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα δουλέψουν παρέα. Και κάπου εκεί βρίσκεται η νέα σύγκρουση, η τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο ή η τεχνητή νοημοσύνη ως αντικαταστάτης. Γιατί η Τάιλι Νόργουντ μπορεί να μην υπάρχει, αλλά η συζήτηση που προκαλεί είναι απολύτως πραγματική.

Σημαντική υπενθύμηση, το όλοι μαζί μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο στάδιο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας, θυμίζουμε, θα διατεθούν για την αγορά δέντρων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η παρέα μας μεγαλώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις καλημέρες που μας στέλνετε. Καλημέρα στον φίλο τον Χάρη. Καλημέρα στον φίλο τον Σωτήρη από τα Μελίσια. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή να έχουμε.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η σημερινή μας συνάντηση εδώ στο Sky 100,3. Η δεύτερη Κυριακή του Ιουλίου μας έφερε για ακόμη μια φορά μαζί σε ένα δίωρο με ειδήσεις, σκέψεις, ιστορίες και μουσικές. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να περάσετε μαζί μας αυτό το πρωινό. Ευχόμαστε η σημερινή ημέρα να κυλήσει με το ρυθμό που έχετε ανάγκη. Από όλους εμάς στο στούντιο να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 5 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και η γέλαδο εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Bella FM.

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Cosmetics.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Πέλα FM.

0: 8 και 10 πρώτα λεπτά και 6 δευτερόλεπτα η ώρα. Κύριε Γιάννη, έχει ξημερώσει μια φανταστική ημέρα. Είναι για να πάρεις το αυτοκίνητο ή τη μοτοσυκλέτα, τη γυναίκα, την πεθερά, και να φύγεις να πας.
1: Τρικάβαλο.
0: Τρικάβαλο.
1: Τόσο επικίνδυνα θα παίξει σήμερα.
0: με το παπί σου και να πας να ξεκινήσεις την παραλία μαζί με τους άλλους. Εν τω μεταξύ, στις παραλίες γίνεται ο κακός χαμός από τώρα. Έτσι.
1: Η πεθερά σου.
0: Η πεθερά μου έρχεται την άλλη εβδομάδα. Την περιμένω πώς και πώς. Την πεθερούλα μου.
1: Πες το.
0: Την αγάπη μου. Έτσι. Τη ζωή μου.
1: Πες.
0: Το φως μου που μου χάρισε αυτή τη γυναίκα.
1: Ναι. Τσάμπα πάρκι, ναι.
0: Τι τσάμπα πάρκι.
1: Τα για τα παιδιά. Τώρα που θα έρθει.
0: Ξαφανιστούμε από το σπίτι, ε.
1: Αλλά. Τώρα θα αρχίσει να βγαίνει εσύ.
0: Τώρα θα αρχίσω να καταλαβαίνω πώς είναι να περνάς λίγο καλά στα 50 φεύγα.
1: Εντάξει, να είναι καλά η γυναίκα.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά. Την πάρω και με τη μηχανή, την πάω βόλτα.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Εντάξει, μπορεί. Λοιπόν, η Αριστεία μας γράφει: καλημέρα, πολύτιμη πρωινή συντροφιά των Σαββατοκύριακων. Σωστή αναφορά σας για τα δέσποτα, τις αγέλες και την προτροπή για υπαίθυνες υιοθεσίες. Η Αριστεία είναι πολύ ευαίσθητη στο θέμα των ζώων και τη γνωρίζουμε. Αλλά τόσο σύντομες αναφορές ας γίνονται και για το πόσο υποφέρουν τα ζωντανά από κακοποιήσεις. Έστω και μια αναφορά σας δίνει ελπίδα για μια περισσότερη ευαισθησία προς αυτά. Αριστεία μου, νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο ότι δεν πρέπει να βασανίζουμε και να κακοποιούμε τα ζωάκια, είτε είναι δεσποζόμενα είτε αδέσποτα. Πρέπει να τα φροντίζουμε, να τα αγαπάμε, και νομίζω ότι αυτό είναι και προσωπική υπόθεση του καθενός μας, αλλά είναι και υποχρέωση τεράστια της πολιτείας, ώστε να μην υπάρχουν οι έξυπνοι που τα παίρνουν, τα μοστράρουν τα ζωάκια και μετά τα πετάνε και μετά συμβαίνει ό,τι συμβαίνει λόγω ενστίκτου, έτσι. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να τα προστατεύουμε εμείς. Προφανέστατα πρέπει να τα προστατεύει και η πολιτεία και όλοι να είμαστε υπεύθυνοι απέναντι σε αυτές τις ψυχούλες. Έτσι. Λοιπόν, Δημήτρης, η άμεση αποκατάσταση της βλάβης είναι υποχρέωση του παρέχοντος στην υπηρεσία. Άρα η χρέωση priority παραβιάζει, λέει, τη σύμβαση.
1: Απλά το θέμα είναι ότι άμα πάρεις τηλέφωνο, θα σου βγει αυτό το ρομποτάκι που θα σου μιλήσει πάρα πολύ ωραία.
0: Την πάθαμε μετά.
1: Και ευγενικά. Αλλά κάποια στιγμή θα φτάσεις να ρωτάς εσύ αυτό που ακριβώς θες, δεν θα σου απαντάει, θα σπάσει τα νεύρα σου και μετά θα πρέπει να φύγεις από το σπίτι να πας σε ένα κατάστημα για να βρεις άκρη. Γιατί αυτή είναι η ιστορία. Δεν σου δίνει ποτέ υπάλληλο.
0: Ή όπως κάνουν ορισμένοι.
1: Λες, θέλω να μιλήσω με εκπρόσωπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να μιλήσω με υπάλληλο. Θέλω να μιλήσω με κάποιο χριστιανό. Δεν ανταποκρίνεται και εκεί τρελαίνεσαι, βέβαια.
0: Δεν σας κατάλαβα. Αν μπορείτε να επαναλάβετε.
1: Και λες τώρα εγώ είμαι ο χαζός, τι γίνεται εδώ.
0: Ναι. Εκεί να δεις που
1: είναι. Να το μάθει, μου βάλει και μιλάμε με τα ρομπότ.
0: Σου λέει ρε φίλε AI. Αυτό είναι έξυπνο.
1: Να δεν βοηθάει.
0: Αυτό είναι έξυπνο. Και τώρα σου φάει τα λεφτά.
1: Τι έξυπνο είναι μωρέ τώρα.
0: Εσύ δεν ξέρεις τι πρέπει να
1: κάνει. Ότι είναι θεή τώρα.
0: Λοιπόν, το αστέρι της Βασκομιλιάς εδώ μας γράφει για το ίδιο θέμα. Ας αρχίσει η κυβέρνηση να για το θέμα με τα αδέσποτα. Ας αρχίσει η κυβέρνηση να εφαρμόζει ελέγχους σε κυνηγούς και τσοπάνους, οι οποίοι δεν στηρώνουν και δεν τσιπάρουν τα σκυλιά τους και παρατάνε τα κουβουτάβια όπου βρούνε. Κανένας έλεγχος πουθενά για στήρωση και τσιπάρισμα, από το καθένας που βαριέται την ευθύνη ενός σκύλου μπορεί να τον παρατήσει όπου θέλει, μας λέει.
1: Είναι ευρύτερο το θέμα. Τώρα επιλέγει για τους τσοπαναρέους και τα
0: λοιπά. Καλά, στα χωριά, εντάξει.
1: Στα χωριά πάνω, δηλαδή θες να βγεις μια βόλτα το απόγευμα να περπατήσεις. Στο μονοπάτι έχει το μαντρί του άλλου και έχει τα μαντρόσκυλα αμολυμένα έξω. Και δεν περνά από εκεί σε καμία περίπτωση.
0: Σε ένα παράδεκτο. Σε κάτι χωματόδρομο και
1: ναι. Ναι, αλλά είναι ο κανόνα όμω. Δεν είναι η εξαίρεση.
0: Όντω. Λοιπόν, η Μαρία μα λέει: καλημέρα σα. Γιατί πάντα πρέπει να φταίνε οι πολυεθνικές. Σε καμία περίπτωση δεν φταίνε πάντα οι πολυεθνικές. Απλά σε αυτό το περιστατικό που αναφέραμε δεν το είπαμε εμεί. Μα το είπε εκπρόσωπο των ταξιτζίδων. Οι εφαρμογέ που χρησιμοποιούν το priority χωρί να το αυτό δεν έχουμε τσεκάρει όλε τι εφαρμογέ. Έτσι. Απλά το παρατηρήσαμε σε τουλάχιστον 2 με 3. Σίγουρα δεν φταίνε οι πολυεθνικές πάντα. Πείτε, λέει, και ποια είναι η ελληνική εφαρμογή, ο Αλέξανδρος. Αλέξανδρε, όχι, δεν θα το πούμε. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε να τα βάλουμε με κάποια εταιρεία ή με κάποια εφαρμογή, σε καμία περίπτωση. Εμείς αναδεικνύουμε το θέμα αυτής της πρακτικής, έτσι. Και πολλά πολλά άλλα μηνύματα, κύριε Γιάννη.
1: Μάλιστα.
0: Έχεις και παραγγελιά.
1: Παραγγελιά, γιατί μας το ζητάνε πάρα πολύ. Βάλτε ρε παιδιά ένα μητροπάνω. Και ένα και δύο και 10, όσους θέλετε.

0: Τι ωραία τραγούδια, τι ωραίες μελωδίες, τι ωραίες φωνές.
1: Πράγματι, πάρα πολύ.
0: Διαχρονικά, εντωμεταξύ, αυτό έλεγα στη Δήμητρα πριν, έτσι, μόλις το ξεκίνησα η πρώτη στροφή. Ότι αυτά τα τραγούδια εγώ τα έχω συνδυάσει και με, μου φαίνονται συναυλιακά τραγούδια. Δηλαδή, το μέγεθός τους το καταλαβαίνεις ακόμα περισσότερο σε συναυλίες, ανοιχτό χώρο. Και αυτοί οι καλλιτέχνες τώρα, έτσι.
1: Εντάξει, φωνές απίθανες.
0: Δηλαδή, γεμίζανε τα στάδια με τις φωνές τους. Πραγματικά.
1: Ηχείο φοβερό. Φοβερή. Μητροπάνος φοβερός.
0: Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου, στην παρέα μας.
1: Καλώς τον, καλημέρα σας.
0: Ο επικεφαλής της ΠΑΛΣ, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ, ο οποίος θα φύγει με ήσυχη τη συνείδησή του, τους μέτρησε, τους ζύγισε και φεύγει.
1: Πού θα πάει?
0: Διακοπές.
1: Θα φύγετε, κύριε Αράπογλου?
2: Το επιθυμώ, το ελπίζω, πάντως δεν πρόκειται να γίνει ακόμα. Επομένως έχουμε περιθώριο.
0: Γιατί μέχρι να φύγετε θα μετράτε ακόμα?
2: Εντάξει, θα μετράμε, όχι βέβαια. Αλλά κάποια πράγματα που πρέπει να τελειώσουν προφανώς έχουμε.
1: Λέω, μη σας προλάβουν και οι πολιτικές εξελίξεις και υποχρεωθείτε να...
2: Διακοπές, ελπίζω. Όλα τα σενάρια είναι για πολύ μετά. Επομένως, εντάξει, οι διακοπές φαντάζομαι.
0: Κοιτάξτε,
2: δεν έχουν κανένα
0: προσωπικά
2: πρόβλημα.
0: Μου έχει συμβεί αυτό.
2: Σοβαρά.
0: Το 1996. Διακοπές, φεύγουμε διακοπές, Αύγουστο μήνα. Προκυρήσει εκλογές ο Σιμίτης. Πάρ' τους πίσω.
1: Μα γι' αυτό του το λέω. Μήπως να φύγετε τώρα.
0: Μακριά, δηλαδή,
1: να φύγετε τώρα, καλά δύο εβδομάδες, μην τυχόν και έχουμε άλλα μετά.
2: Ελπίζω ότι λέτε να μην πραγματοποιείτε και να μην έχουμε επανάληψη του σενάριου αυτού. Όχι, δυστυχώς δεν μπορούμε να φύγουμε πιο νωρίς. Συνήθως οι εταιρείες ερευνών τον Αύγουστο παίρνουν τις διακοπές τους ακριβώς γιατί είναι μια περίοδος που δεν ενδείκνυται και για να μετράμε. Επομένως. Τέλος Ιουλίου και ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Θα δούμε πάντως, σε κάθε περίπτωση.
0: Ωραία, εμείς βλέπουμε τώρα την τελευταία έρευνα που έτσι μεταδώσαμε και εδώ στη τηλεόραση του Sky, τη δική σας έρευνα. Έχει διάφορα ενδιαφέροντα στοιχεία. Για παράδειγμα, εγώ κρατάω το ένα που λέει ότι το 45% θα προτιμούσε η επόμενη κυβέρνηση να είναι αυτοδύναμη. Και το 38% κυβέρνηση συνεργασίας.
1: Α, μεγάλο ποσοστό και αυτό.
0: Βέβαια.
2: Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, πράγματι από τα πιο ενδιαφέροντα, ειδικά αν σκεφτούμε ότι είμαστε στο 7ο έτος μιας κυβέρνησης αυτοδύναμης και συνήθως όταν έχουμε μία μορφή κυβέρνησης συνήθως αυξάνει το ποσοστό για την αντίθετη μορφή και αυτό δείχνει σίγουρα ότι είτε συνυπολογίζεται το περιβάλλον και η περίοδος, η χρονική στην οποία βρισκόμαστε ή οι αναμνήσεις, η εμπειρία από κυβερνήσεις συνεργασίας δεν είναι και δεν προσφέρει και την καλύτερη αξιολόγηση εφόσον παραμένει με διαφορά πρώτη επιλογή των πολιτών η αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Ναι, εδώ βέβαια στα ποιοτικά χαρακτηριστικά στην ανάλυση αυτής της ψήφου αυτοί που θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, αυτό
0: προτίθεται
1: λογικό.
0: Να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, αυτοί που θα προτιμούσαν κυβέρνηση συνεργασίας με βάση το δείγμα το δικό σας είναι ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και Καριστιανού.
2: Η αντιπολίτευση πράγματι προτιμάει κυβέρνηση συνεργασίας. Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας συντριπτικά επιλέγουν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αλλά αν δείτε τις υποαναλύσεις, θα δείτε ότι περίπου το 1 τρίτο των ψηφοφόρων σχεδόν όλης της αντιπολίτευσης προτιμά και το 1 τρίτο της γκρίζα ζώνης προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Εκείνο αυτό όμως είναι λίγο. Όχι ακριβώς αντιφατικό. Μάλλον έχει μια αντίφαση μέσα γιατί βλέπουμε. Τους πολίτες να δίνουν μια κατεύθυνση, έστω και δημοσκοπικά, αλλά οι ηγεσίες των κομμάτων όλοι λένε: εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν. Ναι. Όλοι θέλουν την νίκη, την πρωτιά και την αυτοδυναμία. Ναι.
2: Πράγματι.
0: Έχουμε πέντε κόμματα που λένε θέλουν να κερδίσουν.
2: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι και οι ψηφοφόροι, όταν λένε αυτοδύναμη κυβέρνηση, εννοούν το δικό τους κόμμα, αλλά επειδή το ίδιο επιλέγουν και κόμματα της αντιπολίτευσης που απέχει αρκετά το ποσοστό τους από την πιθανότητα αυτοδυναμίας, αν και πάντα η επιθυμία μπορεί να είναι ανεξάρτητη από τα τρέχοντα δημοσκοπικά δεδομένα, είναι σίγουρο ότι εμπεριέχει μέσα και μία προτίμηση, μία αξιολόγηση των δύο μορφών κυβέρνησης, των κυβερνήσεων συνεργασίας που είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε και να αξιολογήσουμε και των κυβερνήσεων, των αυτοδύναμων κυβερνήσεων που επίσης έχουμε την ευκαιρία να αξιολογήσουμε και σίγουρα και τα τελευταία χρόνια.
1: Επίσης, πολύ ενδιαφέρον, έχει και το κομμάτι της ακρίβειας, έτσι. Πόσο σημαντικό θέμα είναι σήμερα η ακρίβεια για εσάς. Το πιο σημαντικό, λέει το 46% των ερωτηθέντων. Και ένα από τα πιο σημαντικά, λέει το 43% των ερωτηθέντων. Δηλαδή φτάνουμε σε ένα ποσοστό 89% να θεωρούν το θέμα της ακρίβειας ως ένα από τα σημαντικότερα στη χώρα, έτσι.
2: Οι 9 στους 10, σχεδόν όλοι, γιατί υπάρχει ένα 5% που δεν απαντάει, δεν παίρνει θέση. Συντριπτικά οι περισσότεροι Έλληνες, σχεδόν όλοι όπως είπα, θεωρούν το θέμα της ακρίβειας και των οικονομικών του νοικοκυριού το πιο σημαντικό που έχουν να αντιμετωπίσουν ή ένα από τα σημαντικά, και αυτή είναι μια εικόνα. Αν δείτε και τις τιμές της προηγούμενης φοράς που είχαμε μετρήσει το ίδιο ερώτημα στο τέλος του 25, είναι μια εικόνα που διατηρείται, μάλλον ενισχυμένη λίγο, και όπως και να το ρωτήσουμε και με όποιο τρόπο να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε, αυτό το θέμα έρχεται πάντα στην πρώτη θέση της ανησυχίας, του προβληματισμού των πολιτών.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, επειδή βλέπω εδώ τώρα τα ποσοστά που παίρνουν τα κόμματα. 30% η Νέα Δημοκρατία, 17% ΕΛΑΣ, 11,5% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 8% Ελληνική Λύση, ΚΚΕ 7% κτλ. Πλαίσιο Ελευθερίας 5%, Φωνή Λογικής 3,5%, Μέρα 25% 3% και τα υπόλοιπα ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2%, οι Δημοκράτες στο 1%, η Νίκη στο 1%. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι είχαμε σήμερα εκλογές και πηγαίναμε και είχαμε αυτά τα ποσοστά, αυτό τι θα σήμαινε για την επόμενη μέρα?
2: Αν και σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα δεν είναι πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος.
1: Καλά, βέβαια, εννοείται.
2: Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος, θα μείνουν έτσι, διότι μην ξεχνάτε ότι η δημοσκόπηση δεν πάβει να είναι μια απάντηση η οποία δεν έχει επιπτώσεις. Απέχουμε από εκλογές και άρα υπάρχει περιθώριο να δίνονται διαφορετικές απαντήσεις από την μπροστά στην κάλπη. Αλλά αν επαληθευόντουσαν αυτά τα νούμερα ακριβώς, θα είχαμε ένα πρώτο κόμμα με αρκετές έδρες, πολύ πάνω από τις 100, αλλά σίγουρα όχι πάνω από 151, άρα δεν θα είχαμε αυτοδυναμία. Θα έπρεπε, όπως υποδεικνύουν τα υπόλοιπα ερωτήματα, ή να συζητήσουμε σενάρια συνεργασίας ή να πάμε σε νέες εκλογές.
1: Μάλιστα. Και μόνο στην περίπτωση του πρώτου κόμματος θα μπορούσε να γίνει δικομματική, ας πούμε, κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ δεν σχηματίζουν κυβέρνηση, ακόμα και αν συνεργαστούν οι δύο τους. Θα πρέπει να υπάρχει και τρίτο κόμμα.
2: Δεν σχηματίζουν αυτά τα ποσοστά, διότι το άθροισμα δεν φτάνει στο 35%. Αλλά και να έφτανε στο 35% δύο ή τρία κόμματα της αντιπολίτευσης, πάλι θα ήταν δύσκολο, διότι το πρώτο κόμμα, όταν ξεπερνά το 25%, παίρνει τον πόνους των εδρών. Οπότε τα υπόλοιπα κόμματα παίρνουν λιγότερες έδρες αναλογικά από το ποσοστό τους. Επομένως, με αυτά τα ποσοστά δεν είναι εύκολο το πρώτο κόμμα που φτάνει το 30% και παίρνει και πόνους να έχει αυτοδυναμία, πόσο μάλλον το άθροισμα δύο κομμάτων που δεν αθροίζει στο 30%.
1: Μάλιστα. Κύριε Γιάννη, τι βλέπεις?
0: Δεν μας έχει απαντήσει το βασικό.
1: Ποιο?
0: Αν θα έχουμε πρόορες εκλογές.
1: Αυτό το είπαμε.
0: Πώς το είπαμε?
1: 27 του Σεπτέμβρη δεν λες? Ή δεν το λες?
0: Κύριε Αλάβολο, 27 Σεπτέμβρη.
2: Το μόνο που μπορώ να πω εγώ, γιατί προφανώς ένας ερευνητής της απόψης των πολιτών διερευνούμε, άρα είναι οι τελευταίοι που έχουν λόγο σε αυτό, μόνο προτίμηση μπορούμε να εκφράσουμε. Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα πάντως να πω, ότι μέχρι τον Ιούνιο του 27 σίγουρα θα έχουμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κύριε Αράμπογλου, μπράβο.
0: Και το 28 έχει δημοτικές εκλογές.
1: Ναι, τελείως.
2: Ας μην τα θυμόμαστε, ας μην τα σκεφτόμαστε αυτά πριν τις διακοπές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αράμπογλου, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή κυριακάτικη ανάλυση. Καλή δύναμη.
0: Κύριε Σαράπογλου, έχει φουλ δουλειά, να ξέρεις, το επόμενο διάστημα.
1: Βέβαια έχει φουλ δουλειά.
0: Εδώ θα τον έχεις δίπλα, στο γραφείο σου θα κάθεται.
1: Εννοείται.
0: Από εδώ.
1: Εννοείται, ήρθε ο καιρός. Ό,τι και να γίνει δηλαδή, είμαστε σε προεκλογική περίοδο και θα δούμε πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές, έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε κάτι, παρακαλούμε, ή να πάμε σε διαφημίσεις, τι θέλετε? Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Πανεπιστήμιο Κύλη στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κύλη είναι εδώ. killgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι για λόγο άλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλει φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
17: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
18: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θάνου Ασκητή είναι διδάκτορ ψυχιατρικής και ο διευθυντής του Ινστιτούτου Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγείας.
19: Κοιτάξτε, αν δείτε γύρω σας πόσοι άνθρωποι παντρεύονται και πόσοι χωρίζουν. Δεν κάνουν παιδιά. Το παιδί, εμείς το κάναμε τόσο ακριβό. Ότι το παιδί μας πρέπει να πάει σε ένα πολύ καλό ιδιωτικό σχολείο, πρέπει να κάνει 10 φροντιστήρια την ημέρα. Όλα αυτά είναι δικά μας οράματα. Αλλά αυτά δεν μπορεί να κατακλείσουν και στην τελική εικόνα τον εαυτό μας να γεννήσουμε ένα παιδί. Να θεωρούμε ότι αυτό είναι ακατόρθωτο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και όμως είναι το πιο σημαντικό κομμάτι.
18: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεωτέρες, ενώ επιτέθηκαν σε 2 πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων χτυπώντας ιρανικές θέσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στις 4 τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά αρχικά σε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια σε 2 αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. 3 άτομα, 2 ηλικιωμένοι και 1 ασθενής, μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που είχαν φτάσει ώστε οι διασώστες να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Αυτόπτης μάρτυρας δηλώσε σε τοπικό μέσο ενημέρωση ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κάνει βόλτες στο οικοδομικό τετράγωνο και μετά ακούστηκε έκρηξη. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. 2 αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στον Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, όλη η παρέα εδώ συγκεντρωμένη αυτό το πρωινό της Κυριακής 12 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μέσα του Ιούλη.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Και το μεταξύ κάθε Σαββατοκύριακο είναι το Σαββατοκύριακο που φεύγουν φουρνιές, καραβιές.
1: Εννοείται. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, έτσι.
0: Ναι.
1: Στο βαθύ καλοκαίρι.
0: Εμείς μείναμε που είμαστε του Αυγούστου.
1: Εμείς και οι του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδριάζουν στα κεντρικά ξενοδοχεία της Αθήνας.
0: Αυτοί θα φύγουν όταν ξεκαθαρίσει το πράγμα. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα εκεί.
1: Δεν ξεκαθάρισε χθες.
0: Χθες δεν ξεκαθάρισε. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, έχουν βάλει και άλλη συνεδρία στο επόμενο Σαββατοκύριακο. Και το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Υπάρχει μεγάλη έτσι, ένταση μετά την αποχώρηση Φάμελου. Πολύ μεγάλη ένταση. Και ρίζουν βέβαια και διάφοροι για το ποιος θα αναλάβει την ηγεσία.
1: Και βέβαια και μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση μάλλον του κυρίου Χρήστου Γιαννούλη, του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε λίγο ούτε πολύ καταγγέλει ή φωτογραφίζει μάλλον τον Παύλο Πολάκη για ανοχή στη σωματική βία μεταξύ άλλων. Έτσι.
0: Ναι, το τι έχει
1: και για παράξενες πρακτικές.
0: Για να μην τα λέμε εμείς και δημιουργηθεί καμιά παρανόηση, αλλά
1: σωστά,
0: ο ίδιος.
1: Σωστά.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε Γιαννούλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά.
2: Δεν έχει ούτε λίγο ούτε πολύ. Θα σας εξηγήσω. Απλά πρώτα απ' όλα θέλω να θυμίσω ότι στο σταθμό που εργάζεστε υπάρχει ο πρόεδρος του κινήματος προστασίας για τα μπάνια του λαού, ο Χρήστος ο Κούτρας.
0: Καλά, εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Σωστά, έχετε δίκιο.
2: Οπότε έχοντας τον Χρήστο ως πρόεδρο δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο ακόμα και του πολυτραυματισμένου ΣΥΡΙΖΑ όχι τα μπάνια της κλειδής του λαού, γιατί για τέτοια δεν υπάρχει σάλιο, αλλά τα παραδοσιακά μπάνια του λαού προστατεύονται θεσμικά από τον Κούτρα.
1: Μάλιστα, οπότε αφού έχουμε εδώ τον Κούτρα είμαστε τουλάχιστον σε αυτό το θέμα ξεκαθαρισμένοι.
0: Μπορεί ο Κούτρας πάει ο Τζούνο.
2: Είμαστε ασφαλείς.
1: Είμαστε ασφαλείς, εντάξει. Είμαστε ασφαλείς.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την ανάρτησή σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά.
2: Αυτή η ανάρτηση, κύριε Πιταρά, δεν έχει ούτε πριν ούτε μετά. Είναι αυτό που είναι. Δεν φωτογραφίζω κανένα πρόσωπο. Δεν έχω την ανάγκη, μάλιστα έχω την υποχρέωση να μην ανοίξω καμία προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν. Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ θα το καταλάβουν. Δεν υπάρχει, πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Σε ένα χώρο που θέλει να λειτουργεί δημοκρατικά, συντεταγμένα, με σεβασμό, συντροφική αλληλεγγύη, η ποιότητα, ψυχραιμία για να εμπνεύσει και τους πολίτες να το ακολουθήσουν σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια που κάνει και σε μια πολύ δύσκολη θέση που βρίσκεται, αυτά δεν έχουν θέση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα.
0: Απλά για να καταλάβουμε.
2: Μετά είναι αντικείμενο του ρεπορτάζ, είστε πολύ έμπειροι ρεπόρτερ και οι δύο.
0: Ναι.
2: Πριν γίνεται Δεκατιανή.
0: Εντάξει, απλά το γεγονός αυτό καθ' αυτό έμεινε μόνος λογομαχίες ή υπήρξε και κάποια άλλη σωματική βία στο περιστατικό που.
2: Κύριε Πιταρά, καλέ μου συνάδελφε Γιάννη, δεν θα προσθέσω το παραμικρό για αυτό το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, όλα αυτά που συμβαίνουν για ακόμα μία φορά τις τελευταίες ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ συνάδουν με όλα αυτά που περιγράψατε νωρίτερα. Είναι η εικόνα του κόμματος που θα θέλατε να βρίσκεστε?
2: Όχι, η καθολική εικόνα του κόμματος δεν είναι αυτό που περιγράφω στην ανάρτηση. Είναι πολύ καλύτερα από το αντικείμενο της ανάρτησης, γιατί αφορούν ελάχιστες μονάδες του κόμματος. Η ουσία, ξέρετε ποια είναι κατά τη γνώμη μου, και επειδή έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, υπήρξε η παραίτηση ενός πολιτικού αρχηγού, το αρχηγού της ΣΥΡΙΖΑ, μετά από μια σειρά αποφάσεων οι οποίες προκάλεσαν όντως μια πολύ μεγάλη εσωτερική συζήτηση. Είχαν ένα χρονικό προσδιορισμό να απαντηθεί, ενώ την απόφαση της 6 Ιουνίου για την δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου και την συμπόρευση με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, μεγάλο κομμάτι αυτού του κεφαλαίου έκλεισε και οδηγήθηκε στην απόφαση του Σωκράτης Φόμελος με ένα πολύ, θεωρώ, γενναίο και έντιμο τρόπο, αλλά και ουσιαστικό, σε αυτό που είπε φεύγοντας για το ότι δεν θέλω να συμβάλλω σε ένα νέο διχασμό.
0: Άλλοι οι συντροφοί σας το ερμηνεύουν διαφορετικά. Λένε ότι στην πραγματικότητα είχε ένα plan B στο μυαλό του,
2: το οποίο απέτυχε. Εγώ λέω ότι η δική μου Δεν, εγώ δεν είδα πλαν B. Εγώ λέω τη δική μου ερμηνεία. Αυτό αντί να γίνει ακριβώς όπως το περιέγραψε, αιτία αποτροπής σύγκρουσης και διχασμού, σε μισή ώρα έγινε συγκρουσιακό ζήτημα στον ΣΥΡΙΖΑ. Με αντικείμενο τη συνεδρίαση του Σαββάτου. Από την πρώτη στιγμή η άποψή μου ήταν ότι το σημαντικότερο που χρειαζόμαστε είναι να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας, και πολιτική γραμματεία μπορούμε να κάνουμε και λογοδοσία όσων έχουν ευθύνη ή σε όσους θέλουν να αποδοθεί ευθύνη, σε μένα, σε άλλα στελέχη που είναι και σε κάποια όργανα. Αλλά το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται κτλ. κτλ». Ναι. Αυτό δεν το καταφέραμε.
0: Τώρα μπορείτε να μας εξηγήσετε μετά τη χθεσινή διαδικασία τι είναι αυτό που ακολουθεί από εδώ και πέρα, γιατί είναι λίγο θολό και αυτό.
2: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το πολιτικό γραφείο.
0: Ναι.
2: Συμμετέχουν γύρω στα 22 άτομα. Το πολιτικό γραφείο, όταν παρετεί το πρόεδρος, έχει την ευθύνη λειτουργίας του κόμματος, των οργανώσεων, των πολιτικών αποφάσεων. Έχει γενικά την ευθύνη του κόμματος πολιτική γραμματεία. Εκεί θα τεθούν όποια ζητήματα έχουν να τεθούν ένθεν κακήθεν από όλες τις πλευρές και από όλες τις τάσεις, από όλες τις απόψεις που έχουν κατατεθεί, και θα προγραμματιστεί με τη συμμετοχή πλέον και του κόμματος η συνεδρίαση που μάλλον θα γίνει 18-19 Ιουλίου.
0: Σε ό,τι αφορά η κλήρωση του προσώπου που θα εκπροσωπεί, που θα ηγείται μέσα στο κοινοβούλιο.
2: Εδώ θέλω να σας πω. Με βάση την συζήτηση που έγινε χθες από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και το κείμενο που έδωσαν στη δημοσιότητα, θεωρείται πολύ περισσότερο από πιθανό να υπάρχει το κλίμα για την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να διευκρινίσω, όχι γιατί διαφωνώ, αυτό θα το εκφράσω εκεί που πρέπει. Η διαδικασία είναι σαφής. Και ας μην παίζουμε με τις λέξεις. Η διαδικασία είναι σαφής. Ο μόνος που έχει την ευθύνη για την επαναφορά διεγραφέντος βουλευτή της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και τα μέλη της. Mm-hmm. Είτε κάνει μια εισήγηση, πολιτική γραμματεία, okay, έρχεται στην κοινοβουλευτική ομάδα, είτε ο πρόεδρος, είτε με ψηφοφορία όλα τα μέλη, αλλά και ο πρόεδρος αν υπάρχει ομοφωνία, έχει την αποκλειστική και μόνη αρμοδιότητα, είναι ο μόνος που έχει την αρμοδιότητα για αυτήν την διαδικασία.
0: Άρα οι βουλευτές θα αποφασίσουν.
1: Αυτό τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πώς μπορεί να γίνει αυτό τώρα.
2: Είναι το πρόβλημα. Μα έχει λειτουργεί αστατικό. Τι πώς μπορεί να γίνει.
1: Όχι, εννοώ οι βουλευτές θα
0: αποφασίσουν. Οι βουλευτές, επειδή με αυτό σου λέει. Αυτό προβλέπετε.
2: Αυτό λέει το καταστατικό.
0: Ακόμα και αν δεν υπάρχει.
1: Στις 18 του μήνα δεν συμβεί αυτό.
2: Για τη διαγραφή ή την επιστροφή ενός συναδέλφου, ο οποίος διαγράφει τον ΑΒ λόγο από την κοινοβουλευτική ομάδα, γίνεται μόνο με απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ναι. Άρα θα συγκληθεί η κοινοβουλευτική ομάδα μας μέσα στις επόμενες μέρες, ας πούμε. Αυτό
2: πιστεύω τις πρώτες δύο μέρες της εβδομάδας.
0: Άρα μέσα στις επόμενες 48 ώρες θα γνωρίζουμε. Μάλιστα. Ωραία.
2: Και δεν είναι μόνο το ζήτημα του συντρόφου μας, του Παύλου του Πολάκη, που έχει ανάγκη τη διαδικασία εκλογής προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να του αποδίδονται 1,002. Να γίνεται κριτική για 1,002 πράγματα, αλλά στο θέμα της κοινοβουλευτικής δράσης τα ποσοστά δράσης των συναδέλφων είναι σε επίπεδο πρωταθλητισμού.
0: Ναι.
2: Που αυτό σημαίνει το ποιος είναι κοντά στον κόσμο, γιατί όλα αυτά που μεταφέρουμε μέσα στη Βουλή είναι καημοί αγωνίες και προβλήματα του κόσμου. Δεν είναι πολιτικές αναλύσεις και προσπάθειες ελιτίστικες.
0: Πάντως η χθεσινή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έβαλε και τα φόπλακα στην προηγούμενη απόφαση για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Τώρα αυτό είναι...
2: Σας αρέσουν. Είστε παλιός εφημερίδας, σας αρέσουν έτσι οι τίτλοι. Έβαλε τα φόπλακα.
0: Αυτό θα βάζατε κι εσείς, κύριε Γιαννούλη.
2: Λοιπόν, ναι, αυτή η συζήτηση πλέον, ο προσανατολισμός της είναι όχι να βάλει τα φόπλακα στην απόφαση, Αν υπάρχει η δυνατότητα να είναι πιο λειτουργική και πιο κοντά στα ρεαλιστικά δεδομένα.
0: Κύριε Γιαννούλη, τώρα ουσιαστικά με αυτή την απόφαση ανοίγει η πόρτα
2: αυτό
0: για να φύγουν αυτοί που θέλουν τη συμπόρευση με τον Τσίπρα. Αυτή είναι η ουσία τώρα. Πώς θα μείνουν πίσω.
2: Αυτοί θα έφευγαν, άνοιγε δεν άνοιγε η πόρτα, κύριε Πιταρά.
0: Ναι.
2: Τώρα τους βοηθάει λίγο το κλίμα.
0: Είναι πολύ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν το ξέρω. Εγώ έχω διατυπώσει τη διαφωνία μου. Μάλλον έχω διατυπώσει την προσωπική μου στάση ότι νιώθω και έχω την υποχρέωση και την ευθύνη η εκλογή μου το 19 και το 23 με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία υπό την ηγεσία Αλέξη Τσίπρα να είναι αυτάρκης και πλήρης. Όχι για λόγους βιοπορισμού, ούτε για λόγους καρεκλωθυρίας.
0: Mm.
2: Αυτό επιβάλλει και το Σύνταγμα και η ιδεολογία της πολιτικής να μην θεωρούμε την πολιτική μας, να μην θεωρούμε τη θέση ευθύνης μας ως προσωπικό στοιχείο διαπραγμάτευσης για τις προσωπικές μας φιλοδοξίες.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε
2: και όταν έρθει η ώρα των εκλογών.
0: Όταν έρθει η ώρα των εκλογών κατεργάζει το μπάγκο που λέμε.
2: Ακριβώς. Και ξέρετε κάτι, επιμένω να λέω ότι ένα κόμμα, πολύ περισσότερο για τα κόμματα, τα πρόσωπα έπονται. Κανείς από εμάς δεν θα μείνει στην ιστορία. Στην ιστορία θα μείνουν τα γεγονότα και οι στάσεις των πρωταγωνιστών του. Σε ένα κομβικό ζήτημα. Στις εκλογές του 27 ο ιστορικός, ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα αναζητήσει, υπήρχαν οι συνθήκες, η προοδευτική παράταξη με άλλα δεδομένα, με δεδομένα πραγματικής συμπαράταξης, πραγματικής ενωτικής παρουσίας, με τη δημιουργία ενός πραγματικού μετόπου με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο να είχε πολλαπλασιάσει τη βεβαιότητα νίκης κατά της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν λέω του Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί να είναι και ευάλωτος ανάλογα με το αποτέλεσμα, με αλλαγές συγκινήσεις κτλ. Λόγω Σαμαρά. Αλλά ο ιστορικός αναζητήσει, μπορούσατε να κάνετε κάτι καλύτερο και δεν το κάνατε. Mm. Και γι' αυτό θα κρυφθούμε για το λαό. Και τα κόμματα στη Βουλή, στο σπίτι τους, θα στέλνουν οι πολίτες και όχι δημοσκοπήσεις.
0: Ευχαριστούμε θερμά.
1: Ωραία. Μένα τα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, έτσι.
0: Καλημέρα μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη.
0: Με αυτό θα ασχολείσαι. Όλη τη βδομάδα. Μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Συγγνώμη, εγώ δεν κατάλαβα ποιοι θα ψηφίσουν για την επιστροφή του Πολάκη. Μου το ξαναεξηγείς. Ο πρόεδρος είπε και οι βουλευτές.
0: Ναι. Πρόεδρος δεν υπάρχει.
1: Ο πρόεδρος ποιος είναι, αυτό δεν κατάλαβα, αλλά εκείνη την ώρα το έπεσε ότι.
0: Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, πρόεδρος.
1: Άρα δεν πρέπει να εκλεγεί πρώτα πρόεδρος.
0: Οι βουλευτές.
1: Σκέτη.
0: Σκέτη, βουλευτές.
1: Αλλάζει δηλαδή αυτό.
0: Γίνεται, ρε παιδί μου, η διαδικασία είναι αυτή. Πού κόλλησε το μυαλό σου τώρα.
1: Πρέπει να είναι και ο πρόεδρος, δεν πρέπει.
0: Αφού δεν έχει.
1: Δεν πρέπει να βγει πρόεδρος πρώτα.
0: Μετά.
1: Α, μετά.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αφού θέλει να είναι πρόεδρος ο Πολάκης. Άμα δεν έρθει η κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα εκλεγεί.
1: Θέλει να είναι πρόεδρος, αλλά πρέπει ένας άλλος πρόεδρος να πει ότι επιστρέφει,
0: Γιώργο,
1: στην κοινοβουλευτική ομάδα για να εκλέγει πρόεδρος.
0: Είναι αυτός, αλήθεια σου λέω.
1: Πω.
0: Τα πιο απλά πράγματα τα κάνεις, λες και λύσα τα κάνεις.
1: Είπε ο κύριος Γιαννούλης ο καταστατικό προβλέπει ο πρόεδρος και οι βουλευτές. Αφού δεν υπάρχει πρόεδρος.
0: Οι βουλευτές.
1: Το προβλέπει το καταστατικό αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς ο πρόεδρος θα βγει μέσα από τους βουλευτές.
1: Μάλιστα.
0: Ο πρόεδρος, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, θα βγει μέσα από τους βουλευτές.
1: Ναι, πρέπει πρώτα να βγει ο πρόεδρος και μετά να.
0: Όχι.
1: Δεν πρέπει.
0: Όχι, δεν είναι προαπαιτούμενο.
1: Δεν είναι προαπαιτούμενο. Τώρα το κατάλαβα.
0: Νιανιά, όλα.
1: Πάμε να φάμε μπακάλικα πιπεράκια λοιπόν.
0: Να φάμε.
1: Ο κύριος Πέτρος Σάτσαλος, καθηγητής σε τεχνικές σχολές και παραγωγός στα ίσως πιο ξακουστά πιπεράκια μπακάλικα όλης της χώρας που καλλιεργούνται αποκλειστικά στον Άγιο Ιωάννη Σερών.
0: Είναι ο πιο ωραίος μεζές, κυριακάτικος, επειδή είναι και Κυριακή, πριν ξεκινήσετε να φάτε, είναι ο καλύτερος μεζές μέχρι να γίνει το φαγητό. Το βάζεις δίπλα, βάζεις και δύο ελίτσες, βάζεις και το τσιπουράκι σου, κάθεσαι, εντάξει είναι σαν λουκούμια αυτά.
1: Είναι φανταστικά.
0: Είτε... Γίνονται και σε δύο λεπτά.
1: Είτε τηγανιτά, ναι, είτε και ομά ακόμα. Έχουν πολύ, δηλαδή στη σαλάτα εγώ τα βάζω μα.
0: Ναι.
1: Τα κόβω ψηλές φετούλες
0: εγώ
1: και τα βάζω μα.
0: Εγώ δεν προλαβαίνω να μπουν στη σαλάτα. Δεν έχουν παγωθεί από πριν.
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα κύριε Άτσαλε.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα από τις Σέρες. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά.
1: Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε?
3: Χαίρομαι καλά, πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Τα είπατε όλα.
1: Ναι, ναι.
3: Είπατε δηλαδή τα πάντα. Αυτό που πρέπει είναι να προτρέψουμε να τα πάρουν οι καταναλωτές, να πάνε να πάρουν αυτά τα περάκια, να τα δοκιμάσουν επιτέλους. Και πιο πολύ οι φίλοι μας οι εστιατόρες να τα βάλουν στο μενού τους για να μπορείς να πίνεις ένα τσιπουράκι και ένα μπουζάκι τέλος πάντων, συνοδεύοντας με τα μπακάλικα, για να δεις πώς είναι τα πράγματα. Γιατί εδώ στις Σέρες δεν υπάρχει εστιατόριο αυτή τη στιγμή να μην δεν έχει πιπεράκια, μπακάλικα. Το ίδιο και σου βλάβει. Δεν κάνει τα παίρνει παντού.
1: Εσεί αυτά τώρα τα πιπεράκια, τα μπακάλικα, είναι καυτερά ή είναι αρωματικά?
3: Αρωματικά είναι σίγουρα. Είναι σίγουρα. Έτσι. Καυτερά είναι ο προορισμός, αλλά δεν καίνε, γιατί συλλέγουμε εμείς τρεις φορές την εβδομάδα, οπότε δεν μαζεύει καψαϊκίνη. Είναι καλλιεργούνται σε θερμοκήπια, οπότε δηλαδή δεν έχει. Τώρα, αν πετύχει από κανένα, εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τσίλι για να καείς, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι ένα πρόσχερο κάψιμο.
0: Για πείτε μας έτσι την καλύτερη εκδοχή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε.
1: Αυτό.
0: Κάτι που δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα, για να το κάνουμε.
3: Εμείς τα τρώμε κάθε μεσημέρι σαλάτα, τα βάζουμε όπως είναι.
0: Ναι.
3: Τώρα σήμερα για παράδειγμα που έχουμε ψάρια, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αντιγανίσουμε εδώ πέρα ένα σακουλάκι πιπεράκια να μαζί με το τσιπουράκι που θα πιούμε το μεσημέρι, να μην δεν έχουμε και πιπεράκια.
0: Είναι φοβερό συνοδευτικό.
1: Ναι. Εγώ τα βάζω με λαδάκι και χοντρό αλάτι από πάνω. Φοβερό.
3: Πρέπει, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή εσείς είστε οι καλύτεροι πρεσβευτές οι οποίοι τα περιγράψατε πολύ καλά. Έτσι, το θέμα είναι ο κόσμος ότι πρέπει να τα πάρει, να τα γευτεί για να καταλάβει ότι είναι εθιστικά πρώτα.
0: Εντάξει, ελληνικό προϊόν είναι, αλίμονο.
3: Ελληνικό είναι το προϊόν, ιδιαίτερο, ναι. Εντάξει, είναι ένα προϊόν το οποίο εδώ στις Έρες είναι γνωστό, έτσι, εδώ και χρόνια. Σας είπα, υπάρχει παντού σε όλη την εστίαση και τώρα
0: παραγωγή υπάρχει.
3: Μας, εκτός. Ναι, υπάρχει παραγωγή. Προς το παρόν μπορούμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις της αγοράς. Έτσι.
1: Έχει βάλει και το παιδί μέσα.
3: Φαλισίδες.
1: Έχει βάλει και το γιο του.
3: Βέβαια.
1: Και μαζεύει.
3: Όχι μόνο ο γιος. Και η κόρη μαζί τώρα.
1: Η κόρη πόσο είναι?
3: Η κόρη τώρα είναι στα... έχει κλείσει τα 6, στα 7 και ο γιος έχει τα 11. Οπότε πηγαίνουμε και οι δύο πακέτα, έρχονται εκεί κανονικά στη δουλειά μαζί μου. Μαθαίνουν τη δουλειά από τώρα.
0: Είναι δύσκολο είναι το μάζεμα.
3: Το μάζεμα είναι το πιο δύσκολο από όλα. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί χρειάζονται εργατικά χέρια. Εκεί είναι το δύσκολο σημείο της όλης της παραγωγής. Το μάζεμα και αυτή την εποχή που δεν υπάρχει κόσμος να έρθει να δουλέψει σε χωράφια.
0: Ναι. Αλλά αυτό είναι γενικό φαινόμενο.
1: Αυτό είναι σε όλη την
3: Ελλάδα. Αυτό είναι ένα γενικό θέμα το οποίο, εντάξει, δεν το έχει λύσει προς το παρόν κανένας και δυστυχώς είναι κάτι που μου στεναχωρεί.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Τη δουλειά του καθηγητή την κρατάτε ακόμα ή όχι?
3: Κανονικά και για τον καθηγητή.
1: Θυμίστε μου σε ποιο τμήμα είστε.
3: Ηλεκτρολόγος είμαι σε ΕΠΑΛ. Σε σημερινό ΕΠΑΛ είμαι ηλεκτρολόγος, ειδικότερα ηλεκτρολόγου. Κανονικά είμαι και εκεί. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να καθίσω φρόνημα. Δεν μπορώ να είμαι.
1: Το κατάλαβες, κύριε Πιτάρα, γιατί άμα είναι προκομμένος ο άνθρωπος.
3: Όποιος θέλει να δουλέψει, αυτό ακριβώς θέλει να δουλέψει, υπάρχει. Θα βρει το χρόνο, θα βρει την ώρα, θα βρει τα πάντα να κάνει κάτι.
1: Μάλιστα.
3: Για να μπορέσει να το δικαιωθεί, να πάει μπροστά και τα λοιπά.
0: Λοιπόν, μας δώσατε ωραία ιδέα πάντως για σήμερα.
1: Πιπεράκια.
0: Πιπεράκια, ψαράκια.
3: Πιπεράκια, μπακάλικα, δοκιμάστε τα.
0: Ψαράκι,
3: υπάρχουν και στην αγορά του Ρέντι, υπάρχουν παντού. Εκεί σε εσά τώρα να βρίσκεται στι μεγάλε αλυσίδε, στην αγορά του Ρέντι επίση, εκεί στο φίλο μου το Μενέλο. Υπάρχουν πολλά δηλαδή τα οποία μπορείτε, καταστήματα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε.
1: Ωραία.
3: Αν τα δοκιμάστε. Αν τα δοκιμάστε, μετά δεν σα φοβάμαι, θα ξαναπάρετε και άλλη φορά.
1: Λοιπόν, καλή δύναμη. Καλή δύναμη, τα φιλιά μα, όμορφε Έρε.
3: Καλό καλοκαίρι, ναι, καλό καλοκαίρι να έχετε με υγεία, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Η Εφη έχει στείλει το μήνυμά της για αυτά που λέγαμε πριν με τα priority και αυτούς που παίρνεις τηλέφωνο και σου βγαίνουν τα ρομποτάκια. Όταν βγαίνει το ρομποτάκι, λέει, εγώ λέω, αρχίζω και λέω άσχετα πράγματα. Αρνάκι άσπρο και παχύ και τα λοιπά, λουκουμάδες, του λέω κάτι περίεργα, λέει. Οπότε αυτό αρχίζει να λέει, δεν σας καταλαβαίνω το ρομποτάκι στο τηλέφωνο του παρόχου. Μπορείτε να επαναλάβετε. Εγώ λέει δεν σταματάω, ναι, για τα ίδια. Αρνάκι, άσπρο και παχύ, μαύρες, αυτά, λουκουμάδες κτλ. Και κάποια στιγμή αυτό λέει, καλά, περιμένετε να σας συνδέσω με κάποιο εκπρόσωπό μας. Και έτσι σε χρόνο ντε, το ξαποστέλνω αδιάβαστο. Αυτό δεν το έχω δοκιμάσει.
1: Θα το δοκιμάσουμε κι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μια ωραία ιδέα.
0: Είδες, χάνει την υπομονή του και το ρομπότ.
1: Τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, εμένα, επειδή τώρα θα πάω μέσα και θα βράζει το κεφάλι μου.
0: Ναι.
1: Θες να μου τα ξαναεξηγήσεις λίγο άλλη μια φορά. Μπορείς.
0: Τι έχεις πάθει με το ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, γιατί διαβάζω εδώ τα μηνύματα των ακροατών που είναι πάρα πολλά και όλα έτσι ευγενικά. Έτσι. Και σκέφτομαι πώς πρέπει να τα ξαναζητήσουμε άλλη μια φορά ακόμα. Έλα, τελειώσαμε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο για το ΣΥΡΙΖΑ θα συζητάμε.
1: Εννοείται.
0: Πάλι την επιτροπή θα έχουν.
1: Πρόεδρο, θα έχουν.
0: Όχι. Θα έχουν αίρεση. Αφού το στόπε, μέσα στην εβδομάδα θα έχει.
1: Α, θα έχει.
0: Καλά, Γιώργο. Λοιπόν, άστο, αγόρι μου, άστο, άστο.
1: Άστο, εντάξει.
0: Άστο. Έχει τόσες ωραίες δουλειές αυτό.
1: Δεν είμαι δηλαδή.
0: Γιατί δεν επιλέγεις μια δουλειά που
1: δεν είμαστε γεννημένοι για τα πάντα. Δεν είμαστε γεννημένοι για τα πάντα.
0: Τα πιπεράκια.
1: Πιπεράκια. Έλα.
0: Λοιπόν, έλα, έχει μείνει λίγη ώρα, 10 παρά 20 τα λέμε στην τηλεόραση του ΣΚΑ και καλά να είμαστε και το άλλο Σαββατοκύριακο εδώ με τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λοιπόν, να έχετε μια ωραία ημέρα, να είναι η καλύτερη μέρα της ζωής σας σημερινή μέχρι αύριο. Τα λέμε, τα φιλιά μας, την αγάπη μας.

0: Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές Αγγλικής Φιλολογίας σε ένα από τα 15 κορυφαία προγράμματα της Αγγλίας. Διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών με σύγχρονα μαθήματα και εφαρμοσμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας. Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας με έμφαση σε 4 άξονες. Γλώσσα και λογοτεχνία, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχολογία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreens.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα!
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όλοι και προϋποθέσεις.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Αίρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου.

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στερ.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Bella FM.
10: Δήλωσε τοπικό μέσο ενημέρωση ότι είδε ένα αυτοκίνητο να κάνει βόλτες στο οικοδομικό τετράγωνο και μετά ακούστηκε η έκρηξη. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ και σε πάρκινγκ πολυκατοικία στην Παλίνη στην Αττική. Δύο οχήματα κάηκαν ολοσχερός, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο υπόλοιπο κτίριο, ενώ δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, Σέιχ Αλ Θάνι, ανακοίνωσε σήμερα το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας.

0: Ο Πορτογάλος άλλοτε εξτρέμ που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το περασματός δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κοντά στη Λισαβόνα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώστα υπηρετικά ορεινά της με συμβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο ή βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενή και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει περιοδικά του 35 με 36 και τοπικά του 37 με 38 βαθμού και στα νησιά του 33 με 35 βαθμού Κελσίου.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Durostik.
4: Durostik για κάθε χρήση. Durostik υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία. Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
5: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην εξιστόρηση του 19ου αιώνα, ένα κεφάλαιο πρέπει να είναι η λογοτεχνία. Δεν θα κάνω ειδικό πρόλογο, δεν χρειάζεται, άλλωστε πρέπει να στερήσω το λόγο από τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, ο οποίος είναι ο προσκεκλημένος, για να μας μιλήσει για τη λογοτεχνία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Καλημέρα σας, κύριε Θεοδωρόπουλε.
6: Καλημέρα.
5: Δημοσιογράφος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή, ο κύριος Θεοδωρόπουλος.
6: Ναι.
5: Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του 19ου αιώνα, τι αποπνέει η λογοτεχνία? Ρομαντισμό, κλασικισμό, συγκαλύζει με τα ρεύματα της εποχής.
6: Ναι,
5: τι
6: καταρχάς, αν υποθέσουμε, όπως λέει ο Μαλωρό, ότι κάθε εποχή έχει μια κυρίαρχη μορφή τέχνης, ας πούμε η αναγέννηση, η κυρίαρχη μορφή τέχνης ήταν η ζωγραφική και η γλυπτική. Ο 19ος αιώνας, η κυρίαρχη μορφή τέχνης είναι το μυθιστόρημα. Γενικά στην Ευρώπη, έτσι μιλάμε για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, είναι η εποχή των μεγάλων μυθιστοριογράφων που ξέρουμε ακόμη και σήμερα. Δηλαδή να πω, ξέρω εγώ, στη Γαλλία ο Μπαλζάκ, ο Φλομπέρ, ο Σταντάλ, ο Ζολά, στην Αγγλία ο Ντίκενς, οι αδελφές Μπροντέ. Το μυθιστόρημα είναι κατ' εξοχήν ευρωπαϊκή τέχνη. Δηλαδή γεννήθηκε στην Ευρώπη, αναπτύχθηκε στην Ευρώπη και αν ξεπέρασε τα σύνορα της Ευρώπης, που τα ξεπέρασε, τα ξεπέρασε ως ευρωπαϊκό είδος. Δηλαδή αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει, και αυτό το λέει και ο Κούντερα, δεν το λέω μόνο εγώ, ότι υπάρχει ένα είδος το οποίο είναι αμιγώς παιδί του ευρωπαϊκού πολιτισμού, είναι το μυθιστόρημα. Τώρα τι εννοούμε όταν λέμε μυθιστόρημα? Είναι περίεργο αυτό.

0: ότι είναι δύσκολο να το ορίσεις. Καταρχάς να πω, να ξεκαθαρίσω για τους ακροατές ότι εγώ δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, έτσι. Μιλάω ως αναγνώστης και ως συγγραφέας.
1: Γι' αυτό επιλέγεστε,
0: ναι,
1: κύριε Θόδωρα.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή πιστεύω ότι ο μοναδικός δάσκαλος ενός συγγραφέα είναι η προηγούμενη συγγραφή, δηλαδή είναι ο μόνος τρόπος για να μάθεις να γράφεις είναι να διαβάζεις. Μιλάω ως άνθρωπος που πριν γράψει διαβάζει.
1: Και έχετε ήδη αναφερθεί σε παλιότερες μας συναντήσεις, αλλά έχετε γράψει κιόλας ότι δεν είστε και οπαδός αυτό που λέμε της δημιουργικής γραφής. Εκτιμάτε, πιστεύετε ότι ο συγγραφέας γίνεται αφού διαβάσει, ναι, και εξωτερικεύσει ένα πηγαίο ταλέντο που έχει στη γραφή.
0: Ακριβώς,
1: δεν μπορούμε να το αφαιρέσουμε αυτό. Το ταλέντο με την έννοια τη δυνότητα που έχουν ορισμένοι άνθρωποι να εκφράζονται γραπτός.
0: Ναι, ότι υπάρχει το ταλέντο, υπάρχει. Είναι μια υπερευαισθησία απέναντι στα υλικά της κάθε τέχνης. Δηλαδή ο ζωγράφος έχει μια υπερευαισθησία απέναντι στα χρώματα, στα υλικά της τέχνης του. Έτσι. Και σε αυτά που βλέπει κατά συνέπεια και μπορεί να τα μεταφράσει στα υλικά της τέχνης του. Ο συγγραφέας μπορεί να τα μεταφράσει σε λέξεις. Ο 19ος αιώνας που είναι η μεγάλη άνθηση του μυθιστορήματος, α ναι, εντάξει, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται, είπα για τον Μπαλζάκ, είπα για τον Φλομπέρ, είπα για τον Σταντάλ.
1: Να προσθέσουμε δεν και για τον λογοτεχνία.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς. Δεν είπα για τον Ντοστογεύσκη, δεν είπα για τον Γκόγκολ. Δεν είπα για τον
1: Τολστόι.
0: Ναι, ο Τολστόι πεθαίνει νομίζω το 1910, δηλαδή, ίσως λίγο πιο νωρίς. Και βέβαια ο Γκιώτε, η γερμανική λογοτεχνία δεν εξαιρείται. Τώρα στην Ελλάδα ο 19ος αιώνας είναι ο αιώνας γέννησης της Ελλάδος. Η λογοτεχνία η ελληνική υπήρχε πριν γεννηθεί τον ελληνικό κράτος. Οι Έλληνες είχαν αρχίσει να έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και την ευαισθησία τους οξυμένη απέναντι στη λογοτεχνία πολύ πριν δημιουργηθεί το ελληνικό κράτος και πριν την Επανάσταση. Βλέπε το Ρήγα να μεταφράζει το σχολείο των τελικά των εραστών, βλέπε την ελληνική νομαρχία του ανωνύμου, του Έλληνος. Πολλοί φαναριώτες έγραφαν μυθιστορήματα. Το θέμα είναι τώρα, επειδή πάλι το επαναλαμβάνω, δεν μιλάω ως ιστορικός της λογοτεχνίας, είναι από όλο αυτό το υλικό το οποίο μπορεί να ενδιαφέρει τους ιστορικούς της λογοτεχνίας και να διαπιστώνουν ότι όντως οι Έλληνες άρχισαν να ασχολούνται. Τι από όλα αυτά σήμερα μπορούν να διαβαστούν ως λογοτεχνία και όχι ως ιστορικά κειμήλια. Δηλαδή να μπορούν να σου δώσουν την απόλαυση που σου δίνει ένα λογοτεχνικό κείμενο.
1: Και όχι ιστορία.
0: Και όχι να πεις ότι αυτό το κείμενο αποδεικνύει ότι το 1700 τόσο ή το 1800 τόσο ένας Έλληνας στο φανάρι έγραψε μυθιστόρημα.
1: Ναι. Ή ότι μέσα από αυτό το μυθιστόρημα καταλαβαίνουμε τι κοινωνία γίνεται και πώς ζούσαν οι άνθρωποι. Ναι. Η λογοτεχνία δηλαδή είναι, για να γυρίσω και εγώ στο ελληνικό, τα Εκθεδρόπουλε, είναι κάτι που διαβάζω και απολαμβάνω και με όλες μου τις αισθήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Απολαμβάνω όμως.
0: Ακριβώς. Ναι. Όπως βλέπεις μπροστά σου ένα ζωγραφικό πίνακα, ο Μαλρό έχει μια πολύ ωραία φράση. Λέει ένα πορτρέτο του Ρέμπραντ. Αν δεν σου τραβήξει το βλέμμα την προσοχή, δεν κάθεσαι να ασχοληθείς, αν δεν είσαι ιστορικός.
1: Θα πας παρακάτω, θα πας στον επόμενο πίνακα.
0: Είναι αυτός που απεικονίζεται, είναι έμορφος. Αν σου τραβήξει το βλέμμα της προσοχής και θες να πας παρακάτω, αρχίζεις και λες ποιος είναι αυτός, ήταν έμπορος που το παρήγγειλε στο Ρέμπραντ κτλ. Αλλά το πρώτο είναι το βλέμμα. Δηλαδή πώς αρχίζοντας να διαβάζεις Βυζινό, ας πούμε, κυρίως τα πεζά του, όχι τόσο τα ποίηματά του, αρχίζεις και λες κάτσε εδώ πέρα είναι δικός μου. Καταρχήν να πω το εξής, ότι ο όρος μυθιστόρημα υπάρχει μόνο στα ελληνικά. Δηλαδή ο συνδυασμός σε αυτό το είδος μύθου και ιστορίας είναι αμιγώς ελληνική επινόηση, την οφείλουμε στον Κοραή, στη μυθιστορία του Κοραή, ο οποίος έγραψε και αυτός ένα μυθιστόρημα ανάμεσα στα άλλα, τον Παπατρέχα τον περίφημο, το οποίο διαβάζετε δεν διαβάζετε σήμερα. Είναι από αυτά που έχουν περισσότερη ιστορική αξία παρά σου προσφέρουν κάτι το πολύ σύγχρονο. Τώρα, πριν φτάσουμε να γράφουμε μεγάλο μυθιστόρημα, και εδώ θα πρέπει να
1: ξεκαθαρίσω. Και τι συνιστά μεγάλο μυθιστόρημα, ναι, πρέπει να το εξηγήσουμε, ναι, γι' αυτό.
0: Και εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η έννοια του μύθου διαφέρει από την έννοια του παραμυθιού. Έτσι, ο μύθος είναι μια αφήγηση στην οποία αναφέρεται η συλλογική συνείδηση ή ακόμα και το συλλογικό ασυνείδητο και η οποία προσδιορίζει κατά κάποιο τρόπο το συλλογικό ασυνείδητο και σε οδηγεί στην ιστορία που η ιστορία η ρίζα της είναι η έρευνα. Αλλά ξεκινάς από το μύθο. Αυτό είναι από την πιο βαθιά αρχαιότητα, έτσι. Ξεκινάς από τον Όμηρο, όπου
1: ο Όμηρος από εκεί ξεκίνησε όμως.
0: Ναι,
1: από τους μύθους ξεκίνησε και ο Όμηρος.
0: Αυτό λέω. Ναι, ξεκινάς από τους μύθους, οι οποίοι συνθέτουν τη συλλογική συνείδηση και μετά προχωράς. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτή η ενδιάμεση φάση που είναι ο Ηρόδοτος, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα σε μυθοπλασία και ιστορία.
1: Μέχρι που να έρθει ο Θουκίδης και να γράψει ιστορία.
0: Καλά, εκεί πλέον είναι. Εκεί γίνεται, εκεί γίνεται μια τομή η οποία αλλάζει τελείως τα πράγματα.
1: Και εκεί αναφερόμαστε στην ιστοριογραφία.
0: Ιστοριογραφία. Υποτίθεται ότι και ο Ηρόδοτος είναι, θεωρείται, πατέρας της ιστορίας. Ηροδότου Θουρίου, ιστορία, απόδεξης όδε. Έτσι ξεκινάνε οι ιστορίες του Ηροδότου, εξάλλου λέγονται ιστορίες. Αλλά όντως με το Θουκυδίδη έχουμε ένα πέρασμα πλέον όπου βγαίνει τελείως η μυθική πλευρά της συνείδησης από την πραγματικότητα και ο Θουκυδίδης αντιμετωπίζει την πραγματικότητα κατάματα, γυμνή από τους μύθους της και από τους θεούς της. Δηλαδή δεν αποδίδει στους θεούς τη δυσεντερία που ρήμαξε το αθηναϊκό εκστρατευτικό σώμα στη Σικελία. Είναι δυσεντερία. Ο λοιμός των Αθηνών είναι λοιμός των Αθηνών. Δεν τον έστειλε ο Απόλλων, όπως έλεγε ο Σοφοκλής ή όπως έλεγε ο Όμηρος στην αρχή της Ιλιάδας. Τα λέω όλα αυτά για να πω ότι ο αντίστοιχος, ο Μπαλζάκος γνωστός στη Γαλλία, γράφει το μύθο των αιώνων. Το όνειρό του είναι να γράψει το μύθο των αιώνων. Ο 19ος αιώνας είναι και ο αιώνας της μεγάλης ιστοριογραφίας. Έτσι έχουμε τους μεγάλους ιστοριογράφους στη Γαλλία, τον Μισλέ, στην Αγγλία τον Μακόλεϊ, στην Ελλάδα τον Κωνσταντίνο Παπαριγόπουλο, τον οποίον τίνουμε να τον ξεχάσουμε τον Κακομοίρη. Τον Κακομοίρη, καθόλου Κακομοίρης δεν ήταν ο άνθρωπος, αλλά εμείς είμαστε κακομοίριδες που τίνουμε να τον ξεχάσουμε. Ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος έφτιαξε τη συλλογική μας συνείδηση, αυτή που ισχύει ακόμη και σήμερα. Εντάξει, αν πούμε ότι το Βυζάντιο το έβαλε στην συνέχεια της ελληνικής ιστορίας ο Ζαμπέλιος, αλλά ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος το έκανε αφήγηση. Και τι θα πει το έκανε αφήγηση, και εδώ φτάνουμε σε αυτό που είπα στην αρχή, ότι μπορείς να τον πάρεις ακόμα και σήμερα, να τον διαβάσεις και να τον κρίνεις σαν κάτι που γράφει και χθες. Και να πεις το δέχομαι ή δεν το δέχομαι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Παπαριγόπουλος είναι ο μεγάλος, θα έλεγα, ο αντίστοιχος μεγάλος μυθιστοριογράφος της νεοελληνικής ζωής. Και για να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω μυθιστοριογράφος δεν εννοώ ότι είναι μύθος η συνέχεια του ελληνικού έθνους. Ο Παπαριγόπουλος με τον τρόπο με τον οποίο την ορίζει, δηλαδή πολιτισμική γλώσσα, κυρίως γλώσσα και πολιτισμός, την ορίζει σαφέστατα επιστημονικά. Αλλά φτιάχνει και έναν υπέροχο μύθο, έτσι, που είναι ο μύθος της συνέχειας του ελληνικού έθνους. Την εποχή εκείνη τα μυθιστορήματα που γράφονται είναι μυθιστορήματα τα οποία σήμερα θα έλεγα, ας πούμε, δεν σου προσφέρουν την απόλαυση που σου προσφέρει ένας Μπαλζάκ. Σε όσους την προσφέρει ακόμα, γιατί υπάρχουν και μερικοί που...
1: Τι κάνει ο Μπαλζάκ?
0: Τι κάνει? Κάνει καταρχάς μια μεγάλη τοιχογραφία του καιρού του και κυρίως της αστικής ζωής. Γιατί το μυθιστόρημα είναι παιδί της αστικής τάξης. Είναι παιδί της αστικής ζωής. Είναι παιδί της μεγάλης πόλης. Ο ιερός τόπος του Μπαλζάκ είναι το Παρίσι. Όπως του Ντίκενς είναι το Λονδίνο. Όπως του Ντοστογεύσκη και του Τολστό είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη. Εμείς δεν είχαμε μεγάλες πόλεις. Αλλά εντάξει, ο Μπαλζάκ σε γοητεύει ακόμη και σήμερα με τους χαρακτήρες του, με τις περιπέτειές του, όπως και ο Δουμάς. Οι τρισωματοφύλακες. Τρισωματοφύλακες, ξέχασα να το αναφέρω πριν το Δουμά, και μάλιστα θα το αναφέρω μετά σε σχέση με το Ροΐδη. Οι τρισωματοφύλακες είναι ένα αριστούργημα που ακόμα και σήμερα, άμα το πάρεις να το διαβάσεις, θα γελάσεις, θα εφρανθείς με το σαρκασμό και την ειρωνία με την οποία είναι γραμμένο. Πάλι θα πεις αυτό το περίφημο, αυτό που είπα και πριν, ότι αυτός είναι δικός μου. Δεν ανήκει σε άλλους καιρούς. Ασχέτως αν ιστορικά ανήκει σε άλλους καιρούς.
1: Σαν να βγει τώρα, σαν να ζει
0: που σκέφτεται όπως θα μπορούσα να σκεφτόμουν και εγώ. Λοιπόν, μία από τις αποδείξεις ότι οι Έλληνες ενδιαφέρονται πάρα πολύ για το μυθιστόρημα. Πρώτον, οι Έλληνες μπορεί να μην γράφουν πολύ, αλλά μεταφράζουν μανιωδώς. Μεταφράζουν γρήγορα. Μεταφράζουν ογκό, ας πούμε, τους άθλιους. Τον οποίο επίσης ξέχασα να το αναφέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Μεταφράζουν Δουμά. Υπάρχει ένα περίφημο κείμενο του Ροΐδη που λέγεται «Ο Δουμάς εις τας Αθήνας» και περιγράφει μια επίσκεψη του Δουμά στην Αθήνα και έναν περίπατο που έκανε μετά το δείπνο που φάγανε σε ένα αθηναϊκό σπίτι και έναν περίπατο που έκανε επιστρέφοντας ο Ροΐδης με το Δουμά στο...
1: Άρα όπου... συνδιαλέγεται ο Ροΐδης με την Ευρώπη.
0: Ναι, ο Ροΐδης βεβαίως συνομιλεί. Όλοι τους.
1: Και τι γίνεται στο γέμμα, σε διακόψα, ζητώ
0: συγγνώμη. Όχι, το ωραίο είναι ότι στο διάλογο τα δύο αυτά τέρατα της λογοτεχνίας και με όλο το θαυμασμό που είχε ο Ροΐδης για το Δουμά, ο Δουμάς δεν είχε διαβάσει βέβαια Ροΐδη διότι δεν ήξερε ελληνικά, αλλά ο Ροΐδης ήξερε γαλλικά, όλη τους η συζήτηση είναι για τις γάτες. Δεν μιλάνε για λογοτεχνία καθόλου. Μιλάνε για την υπεροχή της γάτας απέναντι στο σκύλο. Τη συζήτηση την ξεκινάει ο Δουμάς. Διότι του λέει ο Ροΐδης, παρατήρησα ότι φεύγοντας, ενώ χαιρετήσατε τη γάτα, η οποία δεν σας είχε δώσει τόση σημασία, στο σκύλο ο οποίος ήρθε και σας έγλυφε και σας κούναγε την ουρά του, δεν τον χαιρετήσατε. Και αρχίζει εκεί ο Δουμάς και λέει ότι η γάτα είναι ζώο περήφανο, ανεξάρτητο, ο σκύλος είναι ένας υπόδουλος κτλ. Κτλ. Τα γνωστά. Αυτό θέλω να πω ότι η ευρωπαϊκή λογοτεχνία σε κάποιους κύκλους των Αθηνών, έτσι, μην φανταστούμε στον ελληνικό λαό, ας πούμε, όπως τον λέει.
1: Δεν είναι ευρέως διαδεδομένο.
0: Όχι, δεν είναι ευρέως διαδεδομένο. Σε κάποιους κύκλους των Αθηνών είναι ευρέως διαδεδομένη. Να ξεκινήσω λέγοντας η μετάφραση ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ελληνική λογοτεχνία. Από τη στιγμή που μεταφράζεται ένα έργο σε κάποια γλώσσα, συμμετέχει στη λογοτεχνία αυτής της γλώσσας στην οποία μεταφράζεται. Η δουλειά του μεταφραστή είναι αντίστοιχη με τη δουλειά του πρωτογενούς συγγραφέα.
1: Πόσο μάλλον όταν είναι καλός ο μεταφραστής.
0: Όταν είναι καλός ο μεταφραστής και όταν είναι ταλαντούχος. Δηλαδή μια από τα περίφημα αυτά που πάντα λέγονται, τα περίφημα γεγονότα μεταφραστικά έτσι κλασικά είναι η μετάφραση των αθλείων. Ο Γιάννης Αγιάννης. Αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Είναι έμπνευση του μεταφραστή. Γνωστός, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Εκεί δείχνει το μεγάλο ταλέντο, διότι ο Γιάννης Αγιάννης έχει περάσει στα ελληνικά. Στα γαλλικά λέγεται Jean Valjean. Γιατί να το μεταφράσει αυτό ο Γιάννης Αγιάννης. Δεν υπάρχει εξήγηση. Παρ' όλα αυτά, η έμπνευση του μεταφραστή το έκανε Γιάννης Αγιάννης. Εγώ πιστεύω και αυτά που αγαπάω περισσότερο από το 19ο αιώνα. Να εξηγούμε, μιλάμε για τη λογοτεχνία γενικά. Θεωρώ το μεγαλύτερο συγγραφέα του 19ου αιώνα, τον κορυφαίο, τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο.
1: Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη μας απαντά ότι η πρώτη ελληνική μετάφραση έγινε από τον Ιωάννη Ισιδωρίδη Σκυλίτση τον 19ο αιώνα.
0: Μπράβο, ναι. Ωραία.
1: Να ορίσει τη χρησιμότητα της τεχνητής.
0: Ναι,
1: ερωτάς και σου απαντά αμέσως.
0: Ναι.
1: Και μια που είμαστε εδώ.
0: Το Γιάννης Αγιάννης όμως δεν μπορεί να το φτιάξει.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη. Ναι. Εννοείται. Ναι, προφανώς. Είναι πολύ ωραίο το παράδειγμα αυτό. Εκεί, πραγματικά.
0: Εκεί είναι η διαφορά.
1: Αυτή είναι η διαφορά. Το τι σημαίνει
0: ξέρει
1: ο άνθρωπος.
0: Ξέρει ότι υπάρχει,
1: ναι.
0: Αλλά να το φτιάξει δεν μπορεί.
1: Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη μας δίνει γρήγορα την πληροφορία που χρειαζόμαστε, αλλά δεν παραγάγει.
0: Δεν παράγει,
1: την πληροφορία, είτε το έβριμα, δεν θα το φτιάξει. Είναι δεδομένα. Η τεχνητή νοημοσύνη μαζεύει δεδομένα και πολύ γρήγορα μας τα παρουσιάζει.
0: Ναι.
1: Και κάτι ακόμη, μια που είμαστε τώρα, ο Τολστόι πέθανε το 1910. 1910, ναι. Αλλά έτσι όπως το πες προέκυψε σαν
0: όχι,
1: να είναι 1800, λέει
0: 1910. Όχι, 1910, Εξάλλου, κάτσε μισό λεπτό. Ωραία. Γράφει την Απολεόντιο εκστρατεία που και είναι το 12.
1: Και περιγράφει τον Κουτούζοφ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Περιγράφει τον Κουτούζοφ και πώς θα γινόταν
0: το 1812.
1: Το σκέφτομαι και λέω αν είναι δυνατόν. Ναι.
0: Και με τον Τολστό υπάρχει μια περίφημη ιστορία με το πρώτο βραβείο Νομπέλ. Η Σουηδική Ακαδημία Νόμπελ παίρνει το κληροδότημα Νόμπελ και πρέπει να απονείμει βραβείο λογοτεχνίας. Και βέβαια αυτοί οι άνθρωποι, σεμνιόντες, δεν ήξεραν σε ποιον να το δώσουν. Και έχουν καταλήξει ανάμεσα στον Τολστόι και τον Ζολά. Αλλά λένε για να μην πέσουμε έξω, δεν πάμε να ρωτήσουμε τους Γάλλους ακαδημαϊκούς τους λένε Τολστόι, λένε αυτοί Τολστόι, ποιος είναι αυτός, τι έχει γράψει. Λέει Ζολά, Ζολά είσαι καλά, αυτός ήταν αρχικός, θα δώσετε βραβείο στον... Και τελικά το πρώτο βραβείο δόθηκε σε έναν Γάλλο ποιητή που ούτε θυμάμαι το όνομά του. Το πρώτο βραβείο Νομπέλ λογοτεχνίας, έτσι. Ενώ οι κακόμοιροι ακαδημαϊκοί της Σουηδίας είχαν πέσει, για δες το, το...
1: Αυτό
0: στην τεχνητή νοημοσύνη, ναι. Το... είναι διπλό όνομα. Ο οποίος διδάσκεται ακόμα στο Γαλλικό Λύκειο, υπάρχει στα εγχειρίδια λογοτεχνίας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι... Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τον μεγάλο νεοελληνικό μύθο και την συνείδηση την νεοελληνική. Αν πούμε ότι το μυθιστόρημα, μία από τις δουλειές του μυθιστορήματος...
1: Ο πρώτος βραβευτής με τον Νομπέλ λογοτεχνίας ήταν ο Γάλλος ποιητής και δοκιμιογράφος Σιλί Προυντόμ.
0: Σιλί Προυντόμ, ναι, ναι,
1: ακριβώς. Απονεμήθηκε το 1901.
0: Το 1901.
1: Είναι το πρώτο έτος απονομής των Νομπέλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Σιλί Προυντόμ.
1: Απάντηση τεχνητή νοημοσύνης,
0: ναι, ναι, και σε αυτήν την περίπτωση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καταρχάς να πω το εξής. Ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, χωρίς να το ξέρουμε, διδάσκεται ακόμη και σήμερα στο σχολείο. Η κατανομή της ιστορίας, ο διαχωρισμός της ιστορίας...
1: Η περιοδολόγηση που λέμε.
0: Ναι, η περιοδολόγηση της ιστορίας που γίνεται ακόμα και σήμερα στη μέση εκπαίδευση, αρχαία, βυζαντινή, νέα, τη χρωστάμε στον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο. Αλλά τον κακομοίρη αυτόν δεν το αναφέρουν πουθενά στα παιδιά. Και στις γιορτές για τα 200 χρόνια που γίνανε...
1: Απαρατήρητος πέρασε.
0: Πέρασε σχεδόν απαρατήρητος. Και αναφέρανε μόνο την απάντησή του στο Φαλμεράιερ και δεν αναφέρανε αυτό το μνημειώδες έργο, το οποίο πήγε να το βρεις, δεν κυκλοφορεί, το μνημειώδες έργο που είναι η ιστορία του ελληνικού έθνους, το οποίο είναι και απολαυστικά γραμμένο, διότι ήταν μεγάλος λογοτέχνης ο Παπαρηγόπουλος. Ναι. Χειριζότανε τη γλώσσα με τρόπο ειδικά... Κοιτάξτε, έχει πολύ...
1: καταλάβουμε σήμερα τη γλώσσα του Παπαρηγόπουλου.
0: Κοίταξε, εμείς την καταλαβαίνουμε.
1: Ναι, ναι, σύμπα,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: είναι μια λόγια, ναι, καθομιλουμένη. Τώρα θα φτάσουμε και σε αυτό, διότι εδώ είναι το πρόβλημα. Διότι ο Παπαρηγόπουλος, διδάσκουν τον Παπαρηγόπουλο χωρίς να λένε ότι είναι ο Παπαρηγόπουλος, διότι το παιδί που διδάσκεται την ιστορία που μας έχει αφήσει ο Παπαρηγόπουλος δεν μπορεί να τον διαβάσει τον Παπαρηγόπουλο, το ξενίζει. Του λείπουν στοιχεία, του λείπει τρίτη,
1: εργαλεία,
0: του λείπει τρίτη τα... κλίση καταρχάς.
1: Δεν παρασχέθηκαν τα εργαλεία της γλώσσας για να μπορεί να τον διαβάσει και να τον κατανοήσει, αυτό
0: μα,
1: είναι το πρόβλημα.
0: Κοίταξε Άρη, εδώ είναι το μεγάλο παραμύθι. Λέμε ότι η καθαρεύουσα είναι τεχνητή γλώσσα. Τώρα εξαρτάται ποια καθαρεύουσα εννοούμε. Αν εννοούμε την καθαρεύουσα του περίφημου κυρίου Κόντου, τον οποίον τον παραλαμβάνει και ο Ροίδης, που είναι η αττικίζουσα καθαρεύουσα, όντως αυτή είναι μια τεχνητή γλώσσα. Η λόγια καθομιλουμένη όμως, την οποία εμείς θεωρούμε καθαρεύουσα, δεν είναι τεχνητή γλώσσα.
1: Λανθασμένα τη θεωρούμε,
0: ναι.
1: Την έχουμε, ναι, κατατάξει εκεί.
0: Είναι, ναι, μια λόγια καθομιλουμένη γλώσσα, στην οποία γράφανε όλοι οι συγγραφείς.
1: Όπου με μία λέξη εκφράζουν αυτό που εμείς βάζουμε 35 λέξεις για να κάνουμε δύο προτάσεις, όπου με μία λέξη το έχουν εξηγήσει.
0: Όπου έχουν τα παρέμφατα, έχουν τις μετοχές. Καλά, έχουν και τόνους και πνεύματα, δεν είναι αυτές οι τελίτσες.
1: Όταν το μάθαινες αυτό, σε κούραζε αυτή η προσπάθεια?
0: Όχι, γιατί αυτή ήταν η φυσιολογική μας γλώσσα τότε που γράφαμε στο σχολείο. Και τώρα που διαβάζω, επί τη ευκαιρία της κουβέντας μας, έτσι ξανά ρίξα μια ματιά στους αγαπημένους μου του 19ου αιώνα, που είναι κυρίως οι διηγηματογράφοι. Καλά, ο Παπαρηγόπουλος είναι μια μόνιμη αναφορά.
1: Σε διακόπτω για λίγο,
0: ναι,
1: για να κάνουμε το διάλειμμα.
0: Ωραία, ναι.
1: Πέρασε ήδη το πρώτο μέρος. Κυρίες και κύριοι, με τον συγγραφέα, δημοσιογράφο και αρθρογράφο στην εφημερίδα Καθημερινή Τάκη Θεοδωρόπουλο, συζητούμε τη λογοτεχνία στη διάρκεια του 19ου αιώνα. Μετά το διάλειμμα, η συνέχεια. Καλημέρα σας.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Αναφερόμενος στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, τόνισε ότι παρά την θερμή υποδοχή που εφύλαξε η τουρκική πλευρά στον Ντόναλντ Τραμπ, κανένας δεν μπορεί να πει ότι υπήρχε οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση για τα εξοπλιστικά της Άγκυρας, προσθέτοντας ότι όλα τα υπόλοιπα αποτελούν εικασίες. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Σκάι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξης πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών Τορμούζων. Επιτέθηκαν σε δύο πλοία, τον έκτον οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν τη νύχτα περίπου 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώσματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία του στον Άφλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Διακόπη από τις 4:50 τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στα δρομολόγια του δικτύου με ακινητοποίηση σειρμών, καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως συνηθίζω να λέω, εάν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, να γνωρίζετε ότι το σημερινό μας θέμα στην παράθεση της ιστορίας του 19ου αιώνα είναι η λογοτεχνία στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Μας οδηγεί στο παρελθόν ο κύριος Τάκης Θεοδωρόπουλος, συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή.
2: Συνεχίζω. Για να εξηγήσουμε και στους ακροατές, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν πιάνουμε την πλευρά ποίηση, έτσι, η οποία είναι πολύ σημαντική το 19ο αιώνα. Δεν πιάνουμε τον Κάλβο, τον Σολομό, αλλά μιλάμε για την πεζογραφία κυρίως του 19ου αιώνα, που είναι και η πιο αδικημένη, για να το πούμε έτσι. Λοιπόν, προς το τέλος του 19ου αιώνα εμφανίζεται ένα είδος, το πεζογράφημα, το οποίο δεν είναι μυθιστόρημα, δεν έχει δηλαδή τις διαστάσεις του μυθιστορήματος, είναι δίηγημα περισσότερο. Πάλι να ξεκαθαρίσουμε, όταν λέμε διαστάσεις του μυθιστορήματος, δεν εννοώ μόνο τις σελίδες. Η διαφορά του μυθιστορήματος από το δίηγημα δεν είναι μόνο ο αριθμός των σελίδων, είναι ότι το μυθιστόρημα έχει κατά κάποιο τρόπο μία δομή συμφωνική. Δηλαδή έχει πάρα πολλά όργανα, πάρα πολλούς χαρακτήρες, οι οποίοι διαπλέκονται. Το δίηγημα είναι πιο μονοθεματικό και πιο γραμμικό ως αφήγηση. Δεν θυμάμαι ποιος έλεγε ότι πρέπει από την πρώτη κιόλας φράση στο δίηγημα να καταλαβαίνεις ποιος είναι ο ήρωας και προς τα που το πάει. Λοιπόν, έχουμε μεγάλους διηγηματογράφους. Και εδώ πέρα έρχεται το σύγχρονο της ιστορίας. Ας σου πω μερικούς τίτλους. Μιχαήλ Μητσάκης, «Είς Αθηναίος Χρυσοθύρας». Λοιπόν, είναι η ιστορία ενός τύπου, ο οποίος τότε την εποχή που άνοιξαν τα μεταλλεία του Λαβρίου, αυτός είχε πάρει κάτι κτήματα, κάτι εκτάσεις στον οροπό. Αυτός ήταν χαραμοφάης. Περιφερόταν από ταβέρνα σε ταβέρνα όλη μέρα και συναντάει κάποια στιγμή τον ήρωα και του λέει: «Κοίταξε να δεις, είναι η εποχή των μεταλλίων, τελείως χρηματιστήριο του δεκαετία του 90, έχει πέσει τρέλα στην Αθήνα και αυτός φαντασιώνεται ότι μέσα στα κτήματά του αυτά στον οροπό, στο Λαύριο έχει ασήμι, εκεί πέρα έχει χρυσά, γιατί υπάρχουν κάτι πέτρες που ειρηδίζουν». Τον πάει να του τα δείξει, ο τίτλος είναι «Είς Αθηναίος Χρυσοθύρας». Τον πάει να του τα δείξει, εντάξει, ευτυχώς δεν είναι αυτός, δεν πέφτει στην παγίδα. Και που του λέει κάθε τόσο το καταπληκτικό «Πέτρα στα δώσομεν, λίρες τερλίνες τα λάβομεν». Που είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή εκεί πέρα βλέπεις έναν χαρακτήρα τον οποίο μπορείς να τον συναντήσεις και σήμερα. Και είναι, τον έχει αποδώσει με τέτοιο τρόπο ο Μητσάκης που λες «αυτός είναι δικός μου». Ξέρεις, είναι αυτό το αίσθημα το δικού σου.
1: Το λαμόγιο το διαχρονικό.
2: Ναι, το λαμόγιο το διαχρονικό, το οποίο όμως είναι ασυνείδητο λαμόγιο. Δηλαδή αυτός πιστεύει ότι έχει. Αυτός είναι ο κλασικός χαραμοφάης που θέλει να πιάσει την καλή. Και πώς θέλει να πιάσει την καλή? Με κτήματα. Δηλαδή πουλώντας εκτάσεις, έχοντας εκτάσεις. Βέβαια, αν αυτός είχε ζήσει με έναν αιώνα παραπάνω, θα έβαινε, οι εκτάσεις στον οροπό μπορεί να μην είχαν χρυσό, αλλά θα είχε πλουτίσει
1: από τα οικόπεδα που θα πλούσαν.
2: Ακριβώς. Λοιπόν,
1: το μεγάλο μυθιστόρημα, Τάκη Θεοδωρόπουλε, σε τι συνίσταται? Δηλαδή αναλύει τη ψυχή του ανθρώπου, αναλύεται μια μεγάλη ιδέα, οι ήρωες περιστρέφονται μέσα σε μεγάλα γεγονότα, αλλά είπαμε παράγουν συνέστημα, διεγείρουν τη λογική, κινητοποιούν τι πράγμα στον άνθρωπο? Γιατί αυτή η μεγάλη συγγραφή είναι μεγάλη?
2: Ναι.
1: Ο Μπαλζάκ, ας πούμε, είπες ότι κάνει τη τοιχογραφία της αστικής τάξης.
2: Ναι, ναι. Αλλά κοίταξε, τη τοιχογραφία της αστικής τάξης μπορεί να κάνει οποιοδήποτε, έτσι. Και ένας ιστορικός, ας πούμε.
1: Αντιστοιχώς, ο Πέτρος Μάρκαρης μέσα από το αστυνομικό διστόρημα μας παρουσιάζει και την κοινωνική ζωή και την πολιτική. Ναι, μας, ναι. Φτιάχνει την τοιχογραφία της.
2: Φτιάχνει έναν κόσμο.
1: Έναν κόσμο.
2: Λοιπόν, αυτό είναι η βασική ουσία του μυθιστορήματος, είναι ότι φτιάχνει έναν κόσμο δικό του από την αρχή, πλάθει έναν κόσμο. Στηρίζεται πάνω στην πραγματικότητα, αλλά φτιάχνει έναν κόσμο δικό του. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο σε καλεί να μπεις εσύ για να τον ανακαλύψεις, και ανακαλύπτοντάς τον ανακαλύπτεις το δικό σου κόσμο που ζεις. Δηλαδή αυτό που λέω εγώ είναι ότι έχω μάθει, ας πούμε, έχω μάθει ιστορία, την ιστορία του 19ου αιώνα. Άμα θες να μάθεις την ιστορία της δεύτερης αυτοκρατορίας, που είναι η στιγμή που το Παρίσι γίνεται μεγάλη πόλη, η εποχή του Οσμάν, του Πολεοδόμου κτλ, κτλ, να διαβάζεις Ζολά. Είναι όλη η ιστορία του Ναπολέοντος του Τρίτου, που τελειώνει με το 1871 και την ήττα στο Γαλλοπρωσικό πόλεμο.
1: Δεν είναι όμως ιστορία όπως είπαμε
2: όχι,
1: στο
2: όχι,
1: προηγούμενο.
2: Όχι, όχι, είναι με, διαβάζεις, μέσα, από χα, με διαβάζεις μέσα από χαρακτήρες με τους οποίους μπορείς να ταυτιστείς.
1: Αυτό με ενδιαφέρει.
2: Διότι
1: μάλιστα
2: έχουν αυτή την ανθρώπινη διάσταση, τους αισθάνεσαι δικούς σου, βγάζουν την υπαρξιακή θέρμη που χρειάζεσαι για να μπορέσεις να προσεγγίσεις κάτι, διότι χωρίς θέρμη δεν υπάρχει κείμενο.
1: Αυτό είναι το άγγιστο του συγγραφέα, αυτή είναι η τέχνη του,
2: ναι,
1: να σε κάνει να δεθείς με τους ήρωές του.
2: Ναι, να σε κάνει να δεθείς με τον κόσμο του. Τώρα μπορεί να είναι κάποιος ήρωας, μπορεί να είναι κάποιο γεγονός, μπορεί να είναι
1: μπορεί
2: κάτι,
1: να είναι ένα περιβάλλον, ας πούμε.
2: Μπορεί να είναι ένα περιβάλλον, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αλλά πρέπει να σε παρασύρει. Πρέπει να σε πάρει από το χέρι και να σε τραβήξει.
1: Ναι. Να η περιγραφή της Βικτοριανής εποχής από αυτό το αγγλικό μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ, που βλέπουμε και την αγγλική επαρχία, αλλά και το Λονδίνο, είναι αυτό που μας περιγράφεις τώρα. Δηλαδή, γνωρίζεις το πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε.
2: Ναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό που λέει ο Θουκυδίδης, έως αν η ανθρωπή φύση ή αυτή ή όσο είναι η ίδια η ανθρώπινη φύση. Δηλαδή ανακαλύπτεις μέσα σε αυτούς τους ήρωες στοιχεία δικά σου, τα οποία αυτά τα δικά σου στοιχεία σε κάνουν να ταυτιστείς μαζί τους, ή ακόμα και αν δεν ταυτιστείς, να τους κατανοήσεις με διαφορετικό τρόπο από ό,τι κατανοείς εγκεφαλικά ένα φαινόμενο. Ξέρω εγώ, διαβάζεις μια ιστορία όπως είναι για τη ζωή της Άβρας. Κάτι.
1: Δηλαδή ο συγγραφέας καταφέρει να σε ψυχαναλύσει.
2: Να σου φτιάχνει ένα καθρέφτη στον οποίο μέσα μπορείς να κοιτάξεις.
1: Δηλαδή στον εαυτό σου.
2: Ναι, να αντικρίσεις. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι έτσι μαθαίνεις να γράφεις και να εκφράζεσαι μέσα από τις λέξεις. Όταν ταυτιστείς με αυτό που γράφεις. Όταν δηλαδή εκεί πέρα βγει ένα κομμάτι από την ψυχή σου και όχι μόνο από το μυαλό σου. Λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο λογοτεχνία και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε και να το ξαναπούμε. Και όχι έκθεση ιδεών. Διότι η έκθεση ιδεών είναι ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο σου βγάζει έτοιμα κατασκευάσματα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στο 19ο αιώνα, διότι περιμένω, είναι ο Μιτσάκης, είναι βέβαια ο μεγάλος Βυζήνος. Επίσης χαρακτηριστικό του, όπως χαρακτηριστικό σε αυτό που είπαμε πριν τον Αθηναίο Χρυσοθύρα, είναι η τραγική διάσταση αυτού του ανθρώπου, δηλαδή ότι στο τέλος τον περιμένει απογοήτευση από τη ζωή. Το ίδιο σημαίνει και με τα διηγήματα του Βυζήνου, σε όλα του τα διηγήματα. Μένα το αγαπημένο μου είναι το «Μεταξύ Πειραιός και Νεαπόλεως», που είναι ο αφηγητής ερωτευμένος με μια κοπέλα, της οποίας ο πατέρας είναι πλούσιος έμπορος στις Ινδίες, και ο αφηγητής είναι ποιητής και ο πατέρας της κοπέλας αυτός του εκφράζει συνεχώς το θαυμασμό του για την ποιησή του, ώσπου ανακαλύπτει ο αφηγητής ότι και τον καλεί και στις Ινδίες, και πανευτυχής ο αφηγητής ότι θα πάει να περάσει με την αγαπημένη του ανακαλύπτει ότι αυτή δεν θα πάει στις Ινδίες, και ανακαλύπτει επίσης ότι ο πατέρας της παγίδευε διάφορους τύπους και τους επήγαινε στο σπίτι του, στους φιλοξενούσε, για να τους διαβάζει τα ποίηματά του, τα δικά του γραπτά. Δηλαδή και εδώ μία απογοήτευση, αλλά βλέπεις απογοήτευση αλλά και σαρκασμό συγχρόνως. Όπως το πολύ σύγχρονο του Ροΐδη το διήγημα. Καλά, ο Ροΐδης έχει γράψει την Πάπισσα Ιωάννα, δεν χρειάζεται να το πω, που είναι το αριστούργημά του, ας πούμε. Αλλά έχει γράψει και αριστουργηματικά πεζογραφήματα, που είναι ακριβώς αυτό το κάτι ανάμεσα σε διήγημα και σε ο χαρακτήρας του στην ψυχολογία Συριανού Συζύγου. Που λέει, ξεκινάει η πρώτη φράση, είναι ότι τώρα παραφράζω, ντρέπομαι να το πω, αλλά είμαι παντρεμένος 5 μήνες και εξακολουθώ να ζηλεύω τη γυναίκα μου. Το οποίο είναι και ακολουθεί μία ιστορία ότι αυτός είναι ένας δανδύς στη Σύρο, που η Σύρος είχε αστική ζωή, εξού και ο Ροΐδης. Ένας δανδύς στη Σύρο, ο οποίος αποφασίζει να παντρευτεί για να βρει την ησυχία του με μια γυναίκα η οποία θα τη βαρεθεί και... Αλλά αυτή τον παίζει στα δάχτυλά της, βγαίνει συνέχεια, πηγαίνει σε χορούς, σε θέατρα κτλ. Και αυτός ο ταλέπορος όλο και καταραίει.
1: Και βυθίζεται.
2: Και βυθίζεται στη ζήλια του. Και στην, λοιπόν, και εδώ βλέπουμε πάλι την απογοήτευση, που είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε. Και είναι και πολύ ρεαλιστικό το παράπονο του νεκροθάπτου.
1: Τελείως. Η απογοήτευση από τι, πράγμα.
2: Αυτός η απογοήτευση από τη ζωή
1: του. Από τη ζωή, μάλιστα.
2: Δηλαδή δεν είναι αισιόδοξο είδος. Δεν υπάρχει happy end.
1: Στο μυθιστόρημα.
2: Ναι, δεν είναι. Ούτε στο μυθιστόρημα. Και από αυτή την άποψη το μυθιστόρημα, διότι είναι διάφορες θεωρίες που έχουν βγάλει φιλολογοί, κυρίως φιλολογικές θεωρίες, ότι το μυθιστόρημα είναι παιδί του μυθιστόρηματος της ελληνιστικής εποχής. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, διότι η ελληνιστική εποχή, τα μυθιστόρηματα της ελληνιστικής εποχής, Δάφνης και Χλώη, του Λόγκου, είναι πολύ φτενά, ριχά, για να μπορέσουν να βγάλουν έναν Ντοστογεύσκη ή έναν Τολστόη ή έναν Φλομπέρ. Το μυθιστόρημα είναι παιδί της τραγικής σκέψης. Και από αυτή την άποψη, αυτά τα σύντομα διηγήματα, που μπορεί να μην έχουν τη μορφή που έχουν τα μεγάλα μυθιστόρηματα, έχουν όμως την ουσία τους. Δηλαδή έχουν και αυτά, το μυθιστόρημα αναλαμβάνει την τραγική σκέψη για λογαριασμό της σύγχρονης εποχής.
1: Αλλά τώρα πάλι θα πάμε στη γνωστή συζήτηση που έχει μέσα ότι θα περιαυτολογήσουμε, αλλά αυτά τα μεγάλα θέματα τα χειρίστηκαν πριν από 2.500 χρόνια οι τραγικοί.
2: Θέλω να πω ότι... αλλά αυτό δεν φτάνει όμως. Πρέπει να τα μεταφέρεις και στη δική σου ζωή.
1: Ναι, αυτό
2: το
1: λέω.
2: Θέμα είναι
1: θέλω να πω ότι η παρακαταθήκη, η βάση δεδομένων υπάρχει. Άλλο τώρα αν αυτό μπορείς εσύ να του δώσεις το καινούριο. Και εδώ είναι πάντα η παρατήρησή σου ότι εμείς επικαλούμαστε την αρχαία ελληνική την γραμματεία, αλλά δεν μπορέσαμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να πάμε παρακάτω.
2: Όχι, στην αρχαία ελληνική γραμματεία όχι, δεν μπορέσαμε. Αλλά μπορέσαμε να οικειοποιηθούμε ή να εξοικειωθούμε με την ευρωπαϊκή σκέψη, που η ευρωπαϊκή σκέψη μέσα της έχει και την αρχαία ελληνική γραμματεία και την αρχαία ελληνική σκέψη. Και εγώ πιστεύω ότι, εντάξει, αν δηλαδή από αυτή την άποψη αυτό που λέμε τραγική σκέψη, που είναι μια απεσιόδοξη σκέψη, όπως λέει και ο Νίτσε, έχει κάποια σημασία για μας σήμερα, για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα. Είμαστε πολύ πιο κοντά στην τραγική σκέψη, δηλαδή η τραγική σκέψη περιγράφει πολύ καλύτερα αυτό που ζούμε παρά οποιαδήποτε άλλη σκέψη, ας πούμε. Οι μεγάλες ιδεολογίες που υπόσχονταν ένα καινούριο κόσμο που θα άλλαζε, που ήταν ο 20ος αιώνας, έτσι, οι μεγάλες ιδεολογίες του 20ου αιώνα, από τον κομμουνισμό μέχρι τον φασισμό. Αυτές κατέρευσαν. Η μεγάλη ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού, και αυτός έγινε ιδεολογία. Το τέλος της ιστορίας του Φουκουγιάμα. Τέλος της ιστορίας θα πει ότι ο κόσμος δεν θα έχει πια σύνορα και θα περιφερόμεθα όλοι σαν να είμαστε σε ένα κοκτέιλ πάρτι όπου θα κάνουμε δουλειές.
1: Το είχε προειπεί ο κομμουνισμός ότι θα έρθει η αταξική κοινωνία κάποια μέρα και επίσης θα περιφερόμαστε με άνηση και
2: ελευθερία. Το τέλος της ιστορίας. Την πατήσαμε. Μόλις είπε ο άλλος το τέλος της ιστορίας, βγήκε η ιστορία και άρχισε να μας ρίχνει σφαλιάρες.
1: Βγήκε ο Πούτιν και είπε: συγγνώμη, αλλά υπάρχουμε. Συνεχίζουμε να υπάρχουμε ως κάτι καινούριο, αλλά πάντα στην αντίληψη της Σοβιετικής Ένωσης.
2: Και βγήκανε και οι Ισλαμιστές που είπαν:
1: υπάρχουμε κι εμείς.
2: Αλλαχού Ακμπάρ.
1: Και μη μας ξεχνάτε, υπάρχουμε
2: κι εμείς. Μη μας ξεχνάτε, υπάρχουμε. Λοιπόν, και εδώ φτάνουμε πάλι στο Θουκυδίδη. Η ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει. Και η τραγική σκέψη τι είναι, μας υπενθυμίζει αυτό το πράγμα. Ναι. Ότι η ανθρώπινη φύση έχει τα όρια της.
1: Να βάλω δεν μπορούμε να τα ακόμη. Συγγνώμη που διακόπτω, και από ό,τι μπορεί κανείς, αν τα βάλει τα γεγονότα στη σειρά, να διαπιστώσει ότι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου έδρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που πέρασαν στην πρώτη φάση, την φάση του απομονωτισμού ή της εμπλοκής, αλλά εν πάση περιπτώσει ευτυχώς ενεπλάκησαν. Αλλά από εκεί και μετά, τη δεκαετία του 60 από το Βιετνάμ και έως σήμερα, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτυγχάνουν διαρκώς.
2: Ναι.
1: Αν βάλεις τους πολέμους,
2: ναι.
1: Είναι μια σειρά αποτυχιών.
2: Είναι μια σειρά αποτυχιών. Ναι.
1: Και άνθρωποι που δένονται μαζί τους από τις τοπικές κοινωνίες μένουν προδομένοι όταν επανέρχεται, επανακάμπτει το καθεστώς, όταν γίνεται πάλι όρθωση. Είτε είναι αυτοί,
2: αυτό
1: είτε είναι,
2: είναι
1: πώς τους λένε, Ταλιμπανέζοι, είτε είναι διάφοροι κατσαπλιάδες, οι οποίοι κατσαπλιάδες καταφέρουν και νικούν στο τέλος.
2: Να σου πω κάτι, είτε ναι. Είναι. Αυτό μάλιστα το είχα γράψει προημερών, ας πούμε. Τι γίνεται μέσα στο Ιράν σήμερα, ξέρουμε? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιμέναν να πέσει το καθεστώς,
1: έχοντας ήδη χάσει ίσως και 40.000 ανθρώπους, δεν, ναι. Ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
2: Ναι, στα γεγονότα, στις φαγές, στις διαδηλώσεις.
1: Μέσα χειμώνα, ναι. Έτσι. Αυτοί τώρα μετά άκουσαν ότι κάντε υπομονή, ερχόμαστε. Ναι. Άκουσαν και τον Νετανιάχου και βγήκαν. Εξετέθησαν. Ναι.
2: Και τους μάλιστα κάπου διάβασα ότι οι Ισραηλινοί τους είχαν στείλει έναν εξοπλισμό για να μπορούν να συνεννοούνται για τις διαδηλώσεις όταν τους κόβουν το ίντερνετ, ο οποίος πήγε στράφη διότι δεν έγινε τίποτα. Τώρα πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Τους ξεχάσαμε τελείως. Μαύρο σκοτάδι που τους έφαγε. Και αυτό εξαιτίας αυτού του αλλοπρόσαλου τύπου, ο οποίος λέει κερδίσαμε. Τι κέρδισες, φίλε?
1: Ναι, αλλά είναι μια σειρά αλλοπρόσαλων πραγμάτων. Θα ξαναπώ ότι το καλοκαίρι του 21 μπήκαν οι Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Είναι μια, θέλω να πω, προηγουμένως ήταν η αποτυχία στο Ιράκ.
2: Στο Ιράκ.
1: Λοιπόν, είναι μια αλληλουχία όπου αυτό που λέμε το... Ο δυτικός πολιτισμός, η δυτική υπεροχή, ή μάλλον συγκεκριμένα πράγματα.
2: Είναι σε αποδρομή.
1: Των Ηνωμένων Πολιτειών δεν υπάρχει.
2: Δυστυχώς δεν μπορεί.
1: Στο Βιετνάμ ήρθαν τα ελικόπτερα και τους κατέβηκαν στην ταράτσα της πρεσβείας για να σκοτώνουν να φύγουν. Πάλι προδομένοι φουκαράδες τρέχανε να πηδήσουν τα κάγκελα της πρεσβείας, να σωθούν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο των επερχόμενων βορείων. Που θα τους εξόντωναν.
2: Σκέψου τι γλιτώσαμε εμείς το 49.
1: Η τελευταία φάση λοιπόν, ναι, μπράβο.
2: Τι γλιτώσαμε το 49.
1: Ότι, ναι, σε εμάς, εμείς ευτυχώς, πρώτα η Αγγλία και μετά οι Ηνωμένες Πολιτείες μας έσωσαν.
2: Ναι. Ναι. Μας βοήθησαν.
1: Από το να μην γευτούν. Αλλά μας έμεινε η πίκρα. Που, τώρα θα πεις που την πήγε στην εκπομπή. Μας έμεινε η πίκρα που δεν γίναμε Βόρεια Κορέα όμως. Γιατί έχουμε μια πίκρα. Έχουμε κάτι μέσα μας. Μας βασανίζει κάτι.
2: Κοίταξε, μπορούμε
1: ακόμη
2: να φτιάξουμε ένα ομοίωμα του Κιμ Γιονγκούν να το λατρεύουμε. Ναι. Δεν υπάρχει.
1: Δεν θα μας αρέσει.
2: Να φουσκώσουμε λίγο κάποιον.
1: Ναι. Ναι, ναι. Δεν θα μας αρέσει.
2: Λοιπόν. Όχι, αυτό δεν θα μας αρέσει. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι δεν είμαστε εγωιστές. Δεν είναι το.
1: Και υποκριτές.
2: Ναι, ναι,
1: παριστάνουμε κάτι που πραγματικά δεν υπάρχει.
2: Το εγώ μας τώρα δεν παίζεται με τίποτα, ας πούμε. Τόσο, τώρα ξεφύγαμε τελείως από τη λογοτεχνία,
1: ναι,
2: του.
1: Αλλά στη λογοτεχνία. Στη λογοτεχνία. Μου δίνει χαρά η συζήτηση μαζί σου και μου επιτρέπει, επειδή σε λέω, ελεύθερο πνεύμα, να πετάω και να ξαναγυρίζω.
2: Και καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, Παπαρηγόπουλος, Ροΐδης, Βυζινός.
2: Βυζινός, Μητσάκης.
1: Μητσάκης. Ο Παπαδιαμάντης θα έρθει αργότερα.
2: Ναι.
1: Θα είναι στο μετέχμιο.
2: Λοιπόν, τώρα,
1: είναι στο
2: Παπαδιαμάντης είναι στο μετέχμιο. Κοίταξε τώρα, είναι και δύσκολο, δηλαδή, όταν μιλάς για λογοτεχνία, δεν μιλάς για ιστορικά γεγονότα, έτσι, δηλαδή δεν σημαίνει ότι δημοσιεύτηκε η φώνησα στις αρχές του 20ου αιώνα, ότι δεν μπορείς να τη βάλεις στη συνέχεια της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Στον ίδιο κόσμο ανήκει, δεν ανήκει σε άλλο κόσμο. Ο Παπαδιαμάντης, ο οποίος είναι μεταφραστής, έτσι. Όλοι ξέρουν ξένες γλώσσες. Αυτό είναι βασικό.
1: Αυτό πρέπει να επισημάνουμε.
2: Ναι, όλοι ξέρουν, όλοι ξέρουν
1: για ξένες μπορούν γλώσσες. Για να μπορούν να συνομιλήσουν.
2: Και όλοι είναι στραμμένοι με τα μάτια
1: στη Δύση.
2: Στη Δύση. Ακόμα και όταν η Δύση είναι η Ρωσία του Ντοστογεύσκη, έτσι. Διότι και εκεί η Δύση είναι. Δεν είναι, δηλαδή,
1: να εκλάβουμε δηλαδή το ρωσικό πολιτισμό, το πεδίο της λογοτεχνίας, ως δυτικό πολιτισμό.
2: Είναι μέρος του μεγάλου δυτικού πολιτισμού. Mm. Δηλαδή ο Ντοστογεύσκη είναι κάτι πολύ περίεργο, ας πούμε, διότι από τη μία, άμα διαβάσεις τα άρθρα του, την αρθρογραφία του, είναι πουτινικός. Δηλαδή είναι η υπεροχή των Σλάβων, η Σλαβική φυλή και κυρίως η Ρωσική υπεροχή και τα λοιπά. Τρελαός.
1: Και έτσι αναλύεται από τον κύριο Πανταζόπουλο που γράφει από τις εκδόσεις Επίκεντρο, που έχει 2-3 ενδιαφέροντα βιβλία ανάλυσης του Ντοστογεύσκη με όρους σημερινούς πουτινικούς.
2: Α, δεν το,
1: ναι,
2: δεν,
1: ναι,
2: το ξέρω.
1: Ναι.
2: Η λογοτεχνία του όμως είναι τελείως διαφορετική. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Δηλαδή οι δαιμονισμένοι είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ σύγχρονο. που μιλάει για το μηδενισμό, ασχολείται μάλλον με τον μηδενισμό.
1: Και την κατάπτωση των αξιών δηλαδή. Και,
2: ναι, την ανυπαρξία.
1: Εκεί πάνω βασίζεται όμως και ο πουτινισμός σήμερα, για να πει ότι κοιτάξτε στη Δύση τα έχουν χάσει, ευτυχώς που υπάρχουμε εμείς γύρω από την ορθοδεξία, είμαστε, έχουμε αξίες και ιδεολογία ακόμη.
2: Ναι, καλά, δεν λέω ότι ο Ντοστογεύσκη υπερασπίζεται.
1: Όχι, όχι, ούτε κι εγώ. Όχι, όχι.
2: Απλώς ως μυθιστοριογράφος το καταγράφει. Δηλαδή εδώ πέρα είναι σαν σεισμογράφος της ψυχής της εποχής του και καταγράφει τους κραδασμούς, τους βρίσκει, τους εντοπίζει και λέει παιδιά εδώ προσέχτε, κάτι θα γίνει, και το ζούμε αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη ότι θα γίνει. Θέλω να πω το βασικό, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι πρώτον ότι όλη η λογοτεχνία του 19ου αιώνα, η πεζογραφία του 19ου αιώνα και σε ένα μεγάλο μέρος του 20ου αιώνα είναι γραμμένη σε αυτήν την λόγια καθομιλουμένη ελληνική, και όταν στο σχολείο...
1: Την κατανοούσαν όλοι στην εποχή τους, ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή.
2: Όχι απαραίτητος, διότι υπήρχαν και ντοπιολαγές, υπήρχαν και τα ιδιωματικά, υπήρχε και η λαϊκή γλώσσα.
1: Αλλά εμείς σήμερα θα έπρεπε στο σχολείο να δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ως εργαλείο για τους σύγχρονους Έλληνες.
2: Ναι, διότι αποκόπτεις τις σύγχρονες γενιές, όχι από την αρχαία Ελλάδα, από αυτό που γινόταν στην Ελλάδα 50 χρόνια πριν. Από αυτό που γραφόταν στην Ελλάδα μέχρι πριν τον πόλεμο.
1: Αυτή η καταρρεύουσα είναι εκείνη η καταρρεύουσα των συνταγματαρχών που δεν θέλαμε αυτό... που ενοχλούσε ακριβώς μετά το 1974.
2: Καλά, εκείνη είναι η καταρρεύουσα του στρατοπέδου. αυτοί κάναν τη μεγάλη ζημιά. Διότι αυτοί φτιάξανε αυτό το ιδίωμα το σχιζοφρενικό που δεν καταλάβαινες, ούτε ήδη καταλαβαίνα τι θέλαν να πούνε, ο οποίος δια του οποίου, των οποίων επί του οποίου. Και βέβαια μετά είπανε καταργούμε τη διδασκαλία της, χωρίς να ξέρουμε τι θα πει καταργούμε τη διδασκαλία της καθαρεύουσης. Τι κάνουμε, δηλαδή καταργούμε την τρίτη κλίση, καταργούμε τα απαρέμφατα. Γιατί να καταργήσουμε το απαρέμφατο? Γιατί οι Γάλλοι το κράτησαν το επαρέμφατο? Γιατί οι Ιταλοί το κράτησαν το επαρέμφατο? Που είναι τόσο συμπυκνωμένη η μορφή έκφρασης. Που λέει η Ζακλίν Ρομιγή ότι οι Έλληνες, οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν αφηρημένη θεωρητική σκέψη επειδή είχαν το απαρέμφατο. Δηλαδή επειδή η πράξη έγινε το πράτην. Που είναι μια γενική αντίληψη που περιλαμβάνει κάθε πράξη μέσα. Τα καταργήσαμε όλα αυτά. Και τώρα τρέχουμε σε μια κατάσταση. Ποια είναι τα ελληνικά που μιλάνε σήμερα? Και πώς θα συνεχίσουμε να μιλάμε? Εγώ πιστεύω πραγματικά, δηλαδή ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα το ότι ανήκουμε στην Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Όπως έλεγε ο Έκο, η γλώσσα της Ευρώπης είναι η μετάφραση. Άρα η Ευρώπη είναι πολύγλωσση. Εμείς που είμαστε οι τυχεροί του κόσμου τούτου από αυτή την άποψη, ας περιαυτολογήσω λίγο, δεν πειράζει, να μιλάμε την αρχαιότερη γλώσσα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, μία γλώσσα η οποία δεν έχει πάψει να μιλιέται για πόσες χιλιάδες χρόνια, να μιλιέται, γιατί θέλουμε να απεμπολίσουμε αυτό το παρελθόν από πάνω μας και να φτιάξουμε ένα ιδίωμα το οποίο είναι δικό μας και υποτίθεται ότι είναι σύγχρονο? Με ποιο επιχείρημα? Να μην κουράζονται τα παιδιά, γιατί είναι κουραστικό πράγμα.
1: Γι' αυτό σε ρώτησα προηγουμένως αν όταν το διάβαζες κουραζόσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ κουραζόμουν.
1: Θα συνεχίσουμε με το καλό στον 20ο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Τάκη Θεοδωρόπουλε.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε την ευκαιρία με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο να αναφερθεί τη λογοτεχνία του 19ου αιώνα, αλλά να μας ανοίξει με την ευκαιρία
2: πρέπει
1: αυτή
2: να κάνουμε
1: το κεφάλαιο του γλωσσικού προβλήματος και θα το εξετάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο.
2: Πρέπει να ακριβώς το αντιμετωπίσουμε.
1: Ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Με άλλο θέμα θα είμαστε απέναντί σας την επόμενη εβδομάδα, πάντα στο σταθερό ραντεβού στις 9 το πρωί. Καλημέρα σας.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνικοί του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ. Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο.
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.

0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλογοάλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
3: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
5: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
11: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
12: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
13: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
14: Μάριος Αθανασίου.
15: Βαλέρια Κουρούπη.
16: Και ο Σπύρος Πούλης.
17: Ο επιθεωρητής Drake.
18: Η μαύρη χείρα.
19: Κυριακή 12 Ιουλίου.
20: Προπόληση more.com.
21: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
22: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
23: Πέλα FM.
24: Της εξωτερικής πολιτικής ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι είναι ψευδής ο ισχυρισμός ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Τουρκία δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των F-35. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του κυρίου Τσίπρα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός χώρα, σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα αποβλήθηκε από το πρόγραμμα στο τέλος του 2019 λόγω της αγοράς των ρωσικών N-400. Αντιθέτως, όπως είπε, επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα των F-35. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων. Δήλωσε σήμερα στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται ή το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξης πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η νέα ρύθμιση ως 72 δόσεις για φορολογικές οφειλές θα τρέχει παράλληλα με εκείνη για χρέη στον ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών τουρμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία είναι ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Η αρμόδια υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι οι ναυτικοί διασώθηκαν, ενώ το σκάφος υπέστη

0: σε λιμάνι του Ομάν. Υπέκυψε στα τραύματα του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την κατάθεσή τους υποστήριξαν ότι δεν είχαν πρόθεση να τραυματίσουν τον 20χρονο, τονίζοντας πως οι βολές που έριξαν ήταν στον αέρα. Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο πρώην εμίρης του Κατάρ, ο Σέιχ Αλ-Θάνι, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ανώτατο κυβερνητικό όργανο της χώρας. Υπήρξε μια από τις πλέον καθοριστικές προσωπικότητες στη σύγχρονη ιστορία του Κατάρ. Ανέλαβε την εξουσία το 1995 και παρέμεινε εμίρης μέχρι το 2013, οπότε και παρέδωσε και ο θελός την εξουσία στο γιο του. Κατά τη διάρκεια της 18χρονης διακυβέρνησης του, το Κατάρ μετατράπηκε σε μία από τις πιο ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου, χάρη στην αξιοποίηση των τεράστιων αποθεμάτων φυσικού αερίου. Μέχρι στιγμής οι αρχές του Κατάρ δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα αίτια του θανάτου του. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο παγκόσμιο κύπελο η Αργεντινή επικράτησε της Ελβετίας με σκορ 3-1 στην παράταση και προκρίθηκε στα ημιτελικά της διοργάνωσης που θα αντιμετωπίσει την Αγγλία, η οποία νίκησε επίσης στην παράταση με 2-1 την Νορβηγία. Σοκ έχει προκαλέσει στον ποδοσφαιρικό κόσμο η είδηση του θανάτου του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Μανού, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα χθες το βράδυ σε ηλικία 43 ετών. Ο Πορτογάλος άλλοτε εξτρέμ, που έγινε γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του ως δανεικός από την Μπενφίκα στην ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008, σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη τις πορείες του κοντά στη Λισαβόνα. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 τις ελβετικές Grasshoppers στο φιλικό μεταξύ τους παιχνίδι στη Λεωφόρο. Μετά την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ κρούει την πόρτα του Τάιλερ Ντόρση, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στον Ολυμπιακό. Ο Μάικ Τζέιμς θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Τουρκίας, επιλέγοντας να υπογράψει συμβόλαιο με την Ανατολή Εφές για 1+1 χρόνια.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
4: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμη θα πλέον μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα επιρροτικά ορεινά της με σημερινές και απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη στο Αιγαίο θα πλέον βόρειο, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει θεωρητικά τους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
6: Καλησπέρα σας.
7: Καλησπέρα.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Ήρθε επιτέλους η ώρα, ε.
8: Βγείτε εκεί έξω, μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
7: Τι είπατε?
6: Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι σήμερα. Δεν γίνεται.
7: Δεν γίνεται αυτό, παιδιά.
9: Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές.
10: Από χθες το βράδυ πρέπει να το έχει γράψει αυτό πάντως, γιατί τέτοια ώρα δεν τον βλέπω να ξυπνάει.
11: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε.
12: Διαλυθείτε, κατεβάστε τα άγγελά.
7: Τι λέει, ρε, τι θέλει να πει, τι λέει.
13: 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια.
7: Τα λόγια είναι πεντά, αλήθεια.
14: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
15: Θεωρώ ναι.
16: Το όνειρό μου είναι να βρεθώ

Καλή σας ημέρα, παιδιά. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και εμείς. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ξεκινάει ευθύς αμέσως η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Σήμερα αντικαθιστούμε Χριστίνα Βίδου, η οποία λείπει εδώ και αρκετές ημέρες. Φαντάζομαι κάποια στιγμή εντός του Ιουλίου θα επιστρέψει, διότι λείπει ήδη 2-3 εβδομάδες. Φαντάζομαι, Χριστίνα μου, το δρόμο θα τον βρεις. Για να δούμε ποιοι είμαστε εδώ και ποιοι θα σας κάνουμε παρέα μέχρι και τις 12, μέχρι και το μεσημέρι και βεβαίως και μετά θα τα πούμε στο Μεσημβρινό, το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου στα DEX. Δήμητρα, δύναμη, power. Πότε φεύγεις, Δήμητρα, εσύ? Τέλος του μήνα έχεις δρόμο εσύ μπροστά σου. Θα φύγουμε πριν από σένα, δεν σε χαλάσε, σε χαλάσε λιγάκι, αλλά εντάξει. Όταν εσύ θα λείπεις, εμείς εδώ θα είμαστε τον Αύγουστο και θα εργαζόμαστε και θα λιώνουμε. Η κυρία Πέρσα Μπόλια, την ευχαριστούμε πολύ. Προκαταβολικός επιμέλητη δημοσιογραφικός σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ελένη Μπουλιέρη, σας υποδέχεται στο φάγε μας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Δηλαδή 210-48-0174. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο. Μπαίνετε στο skyradio.gr και πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουρνάτε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Τα λέμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και email υπάρχει και αυτό στη διάθεσή σας βεβαίως. Βεβαίως, pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Εκτάκτως σήμερα στην πρωινή ζώνη του σταθμού, την Κυριακάτικη, αφήστε τα. Καλό δρόμο όσοι φεύγετε, καλές διακοπές, καλή ξεκούραση. Έχουν αρχίσει ήδη να φεύγουν αρκετοί και μπράβο τους. Και στα λιμάνια βλέπω να υπάρχει κάποια κίνηση, η οποία θα ενταθεί τις επόμενες εβδομάδες, εννοείται, μέχρι και το τέλος του Ιουλίου, έτσι ώστε τον Αύγουστο να είμαστε εμείς και εμείς, όπως κάθε χρόνο. Ευλογία πάντως να είσαι σε αυτήν εδώ τη χώρα, να κάνεις διακοπές σε αυτήν εδώ τη χώρα και να έχεις βγάλει το μισό καλοκαίρι χωρίς την παραμικρή ζέστη, παιδιά, να τα λέμε και αυτά, ούτε κατά παραγγελία να ήταν ο καιρός και οι θερμοκρασίες φέτος. Φτού μη τις ματιάσω, δεν έχουμε νιώσει τώρα ζέστη, μην τρελαθούμε και τελείως. Και να ξεκινήσω από τα του καιρού. Βλέπω εδώ στο meteo.gr τις προβλέψεις της υπηρεσίας για σήμερα. Αθήνα 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Α, κάτι τσιμπάει σιγά σιγά. Η θερμοκρασία 35 έως 37 τη Δευτέρα, 34 έως 36 την Τρίτη. Μια χαρά είμαστε. Μην έχετε παράπονο και μην μου γκρινιάζετε. Λίγη ζέστη παραπάνω θα έχει στη Λάρισα αυτές τις μέρες, 37 έως 39 σήμερα, 36 έως 38 τη Δευτέρα, 36 έως 38 την Τρίτη, 32 βαθμούς στα Γιάννενα σήμερα, αύριο και μεθαύριο, 34 με 35 έως και 36 στη Θεσσαλονίκη. Τι άλλο, Πάτρα 32 έως 35, Ηράκλειο Κρήτης 31-33, το πολύ 34 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά, σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Τι να πούνε και στο εξωτερικό, σε Ισπανίες, Γαλλίες και λοιπές πατριωτικές δυνάμεις που πραγματικά βιώνουν ένα καλοκαίρι από αυτά τα οποία λες καλύτερα ήταν να μην ερχόταν καθόλου. Ναι, με έναν καύσωνα ο οποίος δεν λέει να τους αφήσει με τίποτα, πραγματικά με τίποτα. Ας ελπίσουμε εμάς τέτοιο κακό να μην μας βρει. Πλούσια θεματολογία έχει η σημερινή εκπομπή, να ξέρετε. Με ωραίους ανθρώπους θα συνομιλήσουμε μέχρι και τις 12 που θα είμαστε μαζί σας. Θα δούμε και την πολιτική επικαιρότητα, τι γίνεται εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου πατάνε και πάλι το κουμπί το reset με νέα συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει το κόμμα στις επερχόμενες εκλογές και τελικά αυτόνομο θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν, με τον Παύλο Πολάκη να θέλει να πάρει το κόμμα και ενδεχομένως
μια τέτοια εξέλιξη να αποδειχθεί και σωτήρια για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το σημείο έχει φτάσει, σε αυτό το κατάντημα, διότι συμφωνείς, διαφωνείς εννοείται. Ως κανονικός άνθρωπος που είσαι και μ' ακούς, αυτό το πρωινό Κυριακής, είναι η 12η μέρα του Ιουλίου, με τα όσα κάνει, λέει, πράττει ο Παύλος ο Πολάκης, εννοείται ότι διαφωνείς με τα περισσότερα. Και ως προς το ύφος και ως προς το στυλ που έχει φέρει στην πολιτική ζωή της χώρας όλα αυτά τα χρόνια και όλα αυτά τα οποία έχει κάνει, τέλος πάντων, και είναι γνωστά και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε αυτό το πρωινό. Έχει όμως κάτι που δεν έχουν οι υπόλοιποι, όσοι τέλος πάντων θα έχουν απομείνει στον ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος της ημέρας. Θα τα κουβεντιάσουμε με τη Βασιλική Σιούτη μετά τις 11, την συντάκτρια και αρθρογράφο της εφημερίδας Καθημερινή. Έχει ένα δικό του στίγμα, το οποίο αυτό θα το περάσει προφανώς το κόμμα, αν είναι αυτός ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, και αυτό θα βοηθήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και όσους τέλος πάντων να αποφασίσουν να συνεχίσουν να είναι μέλη αυτού του κόμματος, για να διεκδικήσουν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών στις επερχόμενες εκλογές. Διαφέρει από τους υπόλοιπους, είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέει και έχουν γωνίες αυτά τα οποία λέει ο κύριος Πολάκης. Ξαναλέω, αυτό δεν έχει να κάνει με το αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Που διαφωνείς ως επιτοπλίστων με αυτά τα οποία λέει και κάνει ο κύριος Πολάκης, είναι με το ότι ζούμε και σε μια εποχή όπου αρέσκονται οι Έλληνες πολιτικοί στο να στρογγυλεύουν πάρα πολύ το λόγο τους. Πάρα πολύ. Όταν το κάνουν αυτό οι περισσότεροι, δεν ξεχωρίζει και κανείς. Δεν μπορείς να διακρίνεις και καμιά διαφορά μεταξύ του τι λέει κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε ένα κόμμα στο χώρο της αριστεράς με κάποιον που βρίσκεται στο χώρο της δεξιάς. Ναι, σε αυτή την εποχή βρισκόμαστε, της αποπολιτικοποίησης, αλλά αυτά, ξέρετε, είναι λιγάκι και φαινόμενα τα οποία είναι και παροδικά και μπορεί να αλλάξουν εντός μερικών εκλογικών αναμετρήσεων, δηλαδή να γίνουν μια-δυο εκλογές και ξαφνικά τσουπ κάτι να ξεπετάχτει. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, πώς πορευόμαστε έχοντας μπροστά μας τις εκλογές, πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό με τη Βασιλική. Θα είναι μαζί μας εννοείται και ο Άρης Γαλανόπουλος μετά τις 11 και μισή, θα μας πει όλα τα νέα γύρω από το αυτοκίνητο. Θα ασχοληθούμε και με τα παιδικά βιβλία. Τα βιβλία για παιδιά. Θα είναι μαζί μας ο συγγραφέας βιβλίων, γράφει βιβλία και για παιδιά και για ενήλικες. Αναφέρουμε στον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη, από τους συγγραφείς της νέας γενιάς, με πολύ ωραία βιβλία τα οποία έχει γράψει ο άνθρωπος αυτός, και πολύ ωραία podcast τα οποία κάνει κατά καιρούς. Αυτή τη φορά έπεσα πάνω σε ένα podcast το οποίο έχει κάνει, το έχει ανεβάσει, αναζητήστε το. Για τα βιβλία, τα παιδιά και την τεχνολογία και τα social media. Και αν μπορούμε να βγάλουμε λιγάκι τα παιδιά από αυτή την ατελείωτη, από αυτή τη θέση που βρίσκονται με το ατελείωτο scrolling το οποίο κάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, και να τα οθήσουμε στο να διαβάζουν κανένα παιδικό βιβλίο. Νομίζω πως όλα μπορούν να γίνουν, χρόνο να έχουμε, να διαθέσουμε στα παιδιά μας, σημαντικό αυτό, ίσως και το σημαντικότερο, και βεβαίως τη γενικότερη διάθεση να ασχοληθούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μην τα παρκάρουμε με μια ευκολία πολύ μεγάλη, όπως κάνουν δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς τα τελευταία χρόνια. Σημεία των καιρών αυτά, σημεία των καιρών.

0: Και μετά τις 10.30 θα πούμε γεια μου Ντιάλ με τον κύριο Θανάση Κρητικό. Θα είναι εδώ μαζί μας. Έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών πια, μετά και τους δύο τελευταίους χθεσινούς προημιτελικούς, όσοι μπόρεσαμε να τους δούμε. Ξενύχτη πολύ παιδιά, έχει πέσει με το Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική φέτος. Έχουμε δει βεβαίως ένα πολύ ωραίο Μουντιάλ. Πέρασαν τα φαβορί και στους δύο τελευταίους προημιτελικούς, οι Άγγλοι και οι Αργεντίνοι. Δηλαδή, παρότι δυσκολεύτηκαν, παρότι το Αγγλία, Νορβηγία το είδα όσο μπόρεσα. Δηλαδή, ξύπνησα κάποια στιγμή στο γκολ που σημείωσε στην παράταση ο κύριος Μπέλιγχαμ. Δεν έθελξαν με την απόδοσή τους ούτε οι Άγγλοι ούτε οι Αργεντίνοι. Μέτρες εμφανίσεις, όμως τα κατάφεραν τελικά και πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά, και εκεί θα δούμε δύο πολύ μεγάλους ημιτελικούς, Αγγλία-Αργεντινή και Ισπανία-Γαλλία. Πολύ ωραία μάτς είναι αυτά, και αν βεβαίως θα τα πούμε με τον κύριο Κρητικό μετά τις 10.30 επιβεβαιωθούν τα φαβορί, βάσει της συνολικής εικόνας και βάσει της παρουσίας των ομάδων σε αυτό το τουρνουά, ο τελικός θα είναι Αγγλία-Γαλλία. Αυτές είναι οι δύο καλύτερες ομάδες όπως έχουν παρουσιαστεί σε αυτό το τουρνουά. Οι Γάλλοι έχουν το προβάδισμα έναντι των Ισπανών και οι Άγγλοι έναντι των Αργεντίνων, που οι Αργεντίνοι περισσότερο έχουν φτάσει στα ημιτελικά με το άστρο του Μέση και όχι τόσο με τη συλλογική απόδοση της ομάδας. Και οι Άγγλοι βέβαια χθες ήταν και λιγάκι τυχεροί, θα έλεγα. Τέλος πάντων, αυτά θα τα πούμε στην πορεία. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Στέφανο Νικολαίδη, να δούμε τι έχει προκύψει από πλευράς ειδησιογραφίας τις τελευταίες ώρες.
1: Μπαίνεις στο ίντερνετ και βλέπεις ειδήσεις ξένες ότι όλο αυτό που γίνεται είναι μια προπαγάνδα.
0: Πρωινός και εσύ, πρωινός και εγώ, φίλε μου. Τι κάνεις, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Συγχρονιστήκαμε, Πέτρο. Ναι, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να συμβαίνει. Τι έγινε, πώς είσαι, καλή Κυριακή και σε σένα. Τι έχουμε?
2: Κοίταξε, γενικά στο, αυτή την ώρα στο sky.gr η αλήθεια είναι πως έχει πέσει λίγο θανατικό. Καταρχάς να σου πω ότι απεβίωσε. Είδες, ξεκινάω με το θανατικό, μετά θα πάω.
0: Ξεκινάς πολύ ευχάριστα. Πρωινό Κυριακής. Σε ποιο θανατικό αναφέρεσαι?
2: Καταρχάς, λίγο πριν τις 9.30 έχουμε την είδηση ότι απεβίωσε ο γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Λίνσνεϊ Γκράχαμ, ο οποίος απεβίωσε χτες Σάββατο το βράδυ μετά από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, όπως ανέφερε ο διευθυντής επικοινωνίας του γραφείου του. Αυτό μας έγινε γνωστό σήμερα μέσω ανάρτησης στο πρώην Twitter, στο X.
0: Σημαντική προσωπικότητα, όπως διαβάζω, ο κύριος Γκράχαμ του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
2: Ναι, εκεί στην Νότια Καρολίνα. Την Νότια Καρολίνα εκπροσωπούσε. Να σου πω ότι απεβίωσε και ο πρώην εμμύρης του Κατάρ, ο Σέιχ Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι. Σε ηλικία 74 ετών, πολύ γνωστό όνομα, πολύ γνωστή προσωπικότητα στη μέση.
0: Το τιμόνι της χώρας του Κατάρ από το 1995 έως το 2003. Πάρα πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά
0: με
2: χρόνια.
0: Με απολύτως δημοκρατικές διαδικασίες εννοείται σε αυτές τις χώρες.
2: Σωστά. Σωστά, σωστά. Τώρα πάμε στα άλλα θέματα που είναι πρώτα επί της ουσίας στην ειδησιογραφία. Πριν από λίγο είχαμε την ανάρτηση, την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ξεκινά με αναφορές σε Μαρφίν και Βαγιανέστορα. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν αστερίσκοι και συμψηφισμοί. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του Πρωθυπουργού.
0: Προτάσει αυτά τα θέματα.
2: Ναι.
0: Λογικό, γιατί είχαμε και σημαντικές εξελίξεις εκεί. Σημαντικές εξελίξεις εκεί.
2: Προχτές κιόλας.
0: Ναι. Με συλλήψεις υπόπτων και με να δούμε πού θα οδηγήσει όλη αυτή η διαδικασία.
2: Μετά το πάει και στο. Μετά αναφέρεται στο ΝΑΤΟ, όπως καταλαβαίνεις, στη Σύνοδο Κορυφής 7-8 Ιουλίου, Τρίτη και Τετάρτη που έλαβε χώρα στην Άγκυρα, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και μάλιστα κάνει ειδική μνήμα στο κάζους Μπέλι, όπου σημαίνει χαρακτηριστικά: θέλουμε το διάλογο, όμως ειρήνη και συνεργασία δεν συνάδουν με απειλές πολέμου. Και επανέλαβε πως το κάζους Μπέλι αποτελεί μια ιστορική ανορθογραφία. Και μιας που μιλάμε, Πέτρο, για το κάζους Μπέλι, είχαμε νωρίτερα και τη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Γιώργου Γεραπετρίτη, στη δημόσια τηλεόραση, όπου χαρακτήρισε το κάζους Μπέλι ως όχι μόνο κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει, αλλά κάτι το οποίο είναι και οφειλόμενο από την Τουρκία. Βεβαίως το χαρακτήρισε και τεράστιο βαρύδι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και εξαπέλυσε και σφοδρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, μετά για την αναφορά του στο Economist για τα F-35.
0: Ναι, είπε για τα F-35 ο κύριος Τσίπρας, το λέω διότι μπορεί οι ακροατές που μας ακούν αυτή την ώρα να μην το έχουν παρακολουθήσει, ότι επιμερών του κύριου Τσίπρα ήταν εκτός προγράμματος F-35 η Τουρκία, δεν τα είχε πάρει. Ναι. Και είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αυτό δεν είναι αληθές, ήταν παραγωγός χώρα τότε σε σχέση με τα F-35 η Τουρκία. Τέλος πάντων. Θα έχουμε πολλές τέτοιες παράλληλες αντιπαραθέσεις εν ώψη και των εκλογών τώρα και για αυτά τα θέματα, από ό,τι φαίνεται.
2: Ναι, πράγματι, Πέτρο, έχεις δίκιο. Επίσης, έχουμε νεότερα από το ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου λίγο μετά τις 7 ότι συνεχίζεται η κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ μετά και τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Γίνεται μια ανασκόπηση, ένα μάζεμα για όλα όσα έλαβαν χώρα εχθές μέχρι και το απόγευμα με την εσωκομματική αντιπολίτευση. Όλα στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, από τα δημοσκοπικά νούμερα μέχρι και τις κινήσεις και τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα, πιστοποιούν, όπως αναφέρει το κείμενο, τη μεγάλη κρίση στην οποία βρίσκεται το κόμμα. Και είχαμε και την παρουσία του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, όπου μας έδωσε και μια ειδησούλα ότι στις αρχές τώρα της εβδομάδας έρχονται ανακοινώσεις για τις εκπτώσεις στα καύσιμα.
0: Μάλιστα. Και εννοείται για Μουντιάλ θα ενημερωθείτε από sky.gr πως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ οδήγησε την Αγγλία στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Κοπηλάτησε για τα ημιτελικά.
2: Λοιπόν, τους πλήρωσα με το ίδιο νόμισμα.
0: Τι σας, παιδιά, τώρα τελευταία. Τι γίνεται.
2: Βλέπεις,
0: δεν
2: υπάρχει
0: έμπνευση.
2: Ναι. Θα δείτε και το μέσο που κατσάδιασε για το διαιτητή. Να μου μιλάς, λέει, με σεβασμό όπως σου μιλάω κι εγώ. Στο άλλο μας. Ναι. Στο άλλο μας.
0: Είχαμε τέτοιο μπιφ, είχαμε τέτοια αντιπαράθεση, τέτοια λογομαχία.
2: Υπήρχε ένταση. Γενικά στα μάτς της Αργεντινής υπάρχει ένταση.
0: Όταν είναι τέτοιο το διακύβευμα, τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Είναι λογικό.
2: Και δεν βαριόμαστε.
0: Ναι, δεν βαριόμαστε.
2: Με την καμία. Καθώς,
0: είδες κανένα μάτς εσύ?
2: Προσπάθησα λίγο να δω Χάλαντ εναντίον Μπέλιγχαμ. Εντάξει, προσπάθησα. Έπεσα μαχόμενος κάποια στιγμή.
0: Ναι, αλλά εγώ τα ίδια. Άστα να πάνε. Δεν θυμάμαι πού γίνεται το επόμενο Μουντιάλ. Θα μας βοηθήσει ο Θανάσης Κρητικός πιο μετά. Πιο λογικές ώρες, παιδιά, θέλουμε δηλαδή γενικότερα τώρα, διότι έχει παραδώσει πλευρά πολλοί κόσμος, αξίζει μεταξύ.
2: Είχαμε μια ελπίδα. Είχαμε μια ελπίδα τώρα ότι εν ώψη της knockout φάσης κάπως θα εξορθολογιστεί το θέμα ωράριο.
0: Όχι, τίποτα, με τίποτα. Και χειρότερα. 4 ώρα τώρα να δει.
2: Υποστηρίζαμε και λίγο να χάσουν οι πιο έτσι αμερικανικές, αφρικανικές ομάδες για να έχουμε μόνο Ευρώπη, άρα να προσαρμοστούν σε εμάς. Τίποτα.
0: Πράγματι. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
2: Εγώ.
0: Να είσαι καλά. Κυρία Σταματίου, θα φύγουμε. Έχουμε λίγο χρόνο να ακούσουμε έναν Κωνσταντίνο Αργυρό. Ναι, με διαολεμένη όρεξη, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωί.

Την καλημέρα μου σε όλους τους νησιώτες, παιδιά, αυτό το πρωινό. Πολύ καλημέρα σας. Σας έρχεται κόσμος, σας έρχονται μουσαφιρέοι. Σας έρχονται, ναι, μέχρι και το Σεπτέμβριο. Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι, με το άλμπουμ του «Οι Καμπάνες», το οποίο άλμπουμ του έχει γίνει το πρώτο ελληνόφωνο, το οποίο έχει μπει στα Billboard και έχει σημειώσει τόσο μεγάλη επιτυχία. Έκανε ντεμπούτο στα Billboard Top World Albums και Top Album Sales. Είναι ένας δίσκος στον οποίο θα ακούσετε παραδοσιακά νησιώτικα τραγούδια, ήχο από Αιγαίο πολύ. Στο ντεμπούτο του το άλμπουμ κατέλαβε την 12η θέση στο Billboard Top World Albums Chart και έγινε και το πρώτο ελληνόφωνο που μπήκε στο Billboard Top Album Sales Chart, φτάνοντας στην 31η θέση. Πολλά μπράβο στον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος φιλοξενήθηκε και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Δήλωσε πως για αυτόν είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή αυτή, με φαντάζομαι και γενικότερα για το ελληνικό τραγούδι, μια σπουδαία επιτυχία. Πάντα τέτοια, κύριε Αργυρέ, πάντα τέτοια, πάντα να σπάτε πολύ μεγάλα ρεκόρ και χρυσός ο δίσκος να γίνει και πλατινένιος και ό,τι θέλετε. Φύγαμε, κυρία Σταματίου, φύγαμε και θα επιστρέψουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.

0: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό μας.
1: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
0: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπο ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στην Τουρκία, τόνισε ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλι. Θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέλι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθηση μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξης πρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τη νύχτα το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, ενώ επιτέθηκαν σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία. Η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Υπέκυψε στα τραύματά του αργά χθες το βράδυ ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Δύο αστυνομικοί μετά τη μαραθώνια απολογία τους χθες στο Ναύπλιο κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Αρχίζουν αύριο οι θερινές εκπτώσεις οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Και ο καιρός, έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
6: Συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έχει σημάνει η αύξηση του πληθυσμού των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες.
7: Επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους που έχουν πλέον κατακλείσει και τις ελληνικές θάλασσες.
8: Κλειδικοί, Κατερίνα, ετοιμάζουν να κάνουν δεήσεις και αγιασμούς για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο με το λαγοκέφαλο.
6: Ένας 16χρονος δέχτηκε επίθεση από έναν λαγοκέφαλο που τον δάγκωσε στη φτέρνα.
9: Με δαγκώνει!
10: Τα δόντια του κόβουν σαν τανάλια.
11: Ο λαγοκέφαλος είναι ο εξωγήινος της θάλασσας.
12: Είναι κανίβαλοι.
13: Καταφέρανε να κάνουν αυτό που βλέπετε σε άτομο του ίδιου είδους.
14: Η τοξίνη του λαγοκέφαλου είναι χίλιες φορές ισχυρότερη από το κυάνιο, από το δηλητήριο που σας σκοτώνει.
15: Θα πεθάνουμε όλοι μας.
16: Αν το ψάρι αυτό ψηθεί ή τηγανιστεί, πεθαίνει η τοξίνη αυτή.
17: Προκαλεί μέχρι και θάνατο.
18: Τελειώσατε, τελειώσατε.
19: Και κάτι για τους γυμνιστές. Τρώνε ό,τι εξέχει,
20: Ελατάκι. Ο λαγοκέφαλος.
21: Πρωτοφανείς εικόνες στη Χερσόνησο με επαγγελματία αλιέα να μην πιστεύει στα μάτια του, καθώς ψάρεψε 500 κιλά λαγοκέφαλου.
22: You're gonna need a bigger boat.

0: είμαστε, παιδιά. Πολύ, πολύ καλημέρα σα. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Εκτάκτος μέχρι και τις 12. Ρε, τι έχουμε πάθει με το λαγοκέφαλο. Αυτό το ηχητικό που ακούσατε είναι πραγματικό. Είναι από το Λούμπε, νομίζω, το έχω πάρει, το έχω τσιμπήσει. Είναι πραγματικά αυτά τα ρεπορτάζ. Έπαιξαν στα δελτία ειδήσεων της χώρας μας. Και μια πρόχειρη αναζήτηση, αν κάνεις το διαδίκτυο, θα διαπιστώσεις πως υπάρχουν μέχρι και διαδραστικοί χάρτες με τους οποίους ενημερώνεσαι για τις παραλίες στις οποίες έχει εμφανιστεί ο λαγοκέφαλος. Αν τσιμπήσεις όλη αυτή την ιστορία που έχει έντονα στοιχεία τρομολαγνίας, εννοείται πως δεν θα κάνεις μπάνιο πουθενά, παιδιά. Λοιπόν, δεν λέω ότι δεν υπάρχει θέμα γενικότερα με το λαγοκέφαλο, αλλά το πώς το παρουσιάζουμε εμείς στα μέσα ενημέρωσης είναι ένα άλλο θέμα, και γενικότερα πώς υπερβάλλουμε πολλές φορές με τέτοια ζητήματα για λίγα κλικ παραπάνω και λίγη τηλεθέαση παραπάνω. Oasis και Wonderwall, το τραγούδι αυτό έχει γίνει κάτι σαν ο ανεπίσημος ύμνος της εθνικής ομάδας της Αγγλίας στο φετινό Μουντιάλ. Μετά από κάθε νίκη των τριών λιονταριών, οι παίχτες γίνονται μια αγκαλιά με τους φιλάθλους της ομάδας που έχουν βρεθεί στα γήπεδα της Αμερικής και τραγουδούν όλοι μαζί το Wonderwall. Δεν ξέρω πώς έχει ξεκινήσει αυτό το φαινόμενο. Νομίζω πως ούτως ή άλλως έχουν επανέλθει λιγάκι στη μόδα τα αδέρφια Gallagher, διότι κάνουν και συναυλίες πια. Ήταν τσακωμένοι για πολλά χρόνια, κάτι έγινε και τα ξαναβρήκαν και κάνουν και συναυλίες και τους έχει αγκαλιάσει και πάλι το βρετανικό κοινό. Κάπως έτσι ενδεχομένως να έγινε και το τραγούδι αυτό τόσο γνωστό, τόσο δημοφιλές από τους Βρετανούς. Πριν πούμε περισσότερα για Μουντιάλ στα μηνύματά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr, δεν θέλω να μείνει κανένας παραπονεμένος. Γεια σου Κατερίνα μου από το παλαιό το Φάληρο, την παλιά τη γειτονιά μου, Μάλιστα τα φιλιά μου στο αγαπημένο παλιό Φάληρο. Καλή Κυριακή και σε σένα, σε ευχαριστώ και για το μήνυμα και για την ακρόαση. Στράτη Τέλογλου, αυτό το θέμα που μου αναφέρεις θέλω να τα αναδείξω σε μία από τις επόμενες εκπομπές που θα κάνω εδώ στον Sky 100,3 για τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Βλέπω πως μετά και την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε για αυτό το θέμα υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από κόσμο που ήθελε πραγματικά να βάλει αυτά τα φωτοβολταϊκά έτσι ώστε να μειώσει αμέσως και δίχως πολύ κόπο τον λογαριασμό του ρευατός του. Ο Στράτης Τέλογλου μου λέει πως η κυβέρνηση έχει κατορθώσει να μετατρέψει μια απλή μπρίζα, διότι υποτίθεται αυτά τα φωτοβολταϊκά τα τοποθετείς στο μπαλκόνι σου, τα βάζεις στην μπρίζα και λειτουργούν, δεν χρειάζεται καμιά άλλη ιδιαίτερη διαδικασία, δεν χρειάζεται να κάνεις μελέτη, να φέρνεις ηλεκτρολόγους και τα λοιπά, δεν υπάρχει ιδιαίτερη γραφειοκρατία και γι' αυτό επιλέγεται αυτή η λύση από πολλές χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και της Δυτικής Ευρώπης. Μου λέει πάντως ότι υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια μέσα και από αυτή την υπουργική απόφαση που έχει εκδώσει το αρμόδιο Υπουργείο, η κυβέρνηση. Υπάρχουν εξωφρενικοί περιορισμοί στην ισχύ των πάνελ και ατελείωτοι ορισμοί για συμψηφισμούς. Το αποκορύφωμα του παραλόγου για να βάλεις μια συσκευή στην πρίζα σε υποχρεώνουν να πληρώσει ηλεκτρολόγο για νέα υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτηνε. Να βγάλει κάτι και ο ηλεκτρολόγος από αυτή τη δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα χαράτσι εκατοντάδων ευρώ που εξανεμίζει αμέσως κάθε κέρδος και ακυρώνει πλήρως τον plug and play χαρακτήρα του συστήματος. Για το πλυντήριο ή το air condition ζητάμε υπεύθυνη δήλωση, αναρωτιέται ο Στράτης Τέλογλου, γιατί να ζητάμε για αυτό το πάνελ, ναι. Εύλογη απορία σου, εύλογη απορία σου. Το κρατώ το μήνυμά σου, το κρατώ, το αποθηκεύω και θα φιλοξενήσω εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή τα πρωινά που κάνω, όχι ακριβώς αυτή την ώρα, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη που τα λέμε τις καθημερινές, είτε εκπρόσωπο των εταιριών που ασχολούνται με τα φωτοβολταϊκά, είτε από το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, έτσι ώστε να πάρουμε κάποιες απαντήσεις για το πώς θα τρέξει αυτή η σημαντική πρωτοβουλία, θα έλεγε κανείς, με τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Άλλο μήνυμα έτσι πολύ γρήγορα του Στέλιου. Να σε καλά Στέλιο μου, αναφέρει σε Στέλινο τουρκικά στο μήνυμά σου. Ο Σταμάτης Αποτυχίο, ορίστε. μας ανοίγει τα μάτια ο Σταμάτης. Το επόμενο Μουντιάλ είναι προγραμματισμένο να γίνει σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Πολύ ωραία, κανονικές ώρες θα έχουμε εκεί. Λοιπόν, ο Πέτρος ο συνονόματος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ στο πόδι της Χριστίνας, να δεις που θα σε εξαλώσουν τελικά. Δεν στα πάνε καλά, Πέτρο μου, διότι εγώ την επόμενη εβδομάδα θα έχω φύγει. Λοιπόν, από την επόμενη Κυριακή, γεια σας. Μην τον είδατε τον Πέτρο Κερκύλη. Να ξεκουραστούμε και εμείς, παιδιά, διότι τον Αύγουστο έχουμε ανηφόρα εδώ στον Sky 100,3. Θα έχουμε εκπομπές σε καθημερινή βάση. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Ο Δημήτρης μας στέλνει μήνυμα από το φανταστικό γιορτινό και πολύ καυτό Λονδίνο και λόγω εθνικής Αγγλίας, ναι. Πανηγύρια και κακό εκεί, που είστε στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Δικαίως θα πω εγώ, διότι είναι από τις καλύτερες εθνικές που έχουμε δει, η εθνική του κυρίου Τούχελ. Πάμε να συναντήσουμε τον άνθρωπό μας, τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, φίλε, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά.
1: Και καλημέρα, καλημέρα, μια χαρά.
0: Τι γίνεται, ξενυχτισμένος, ακούω, ξενυχτισμένο.
1: Είμαι λίγο ξενυχτισμένος. Περιχαρείς βέβαια, γιατί περάσαμε εμείς οι φανατικοί της Αγγλίας στα ημιτελικά.
0: Κατάλαβα. It's coming home, eh? It's coming home επιτέλους.
1: Το ελπίζω.
0: Πάντως δεν ήταν και πάρα πολύ καλή η Αγγλία. Το είπε και ο κύριος Τούχελ, είδα στις δηλώσεις που έκανε μετά το μάτς. Εγώ μπόρεσα να δω μόνο το Αγγλία-Νορβηγία. Δεν άντεξα τώρα να κάτσω να ξενυχτήσω να δω και το Αργεντινή-Ελβετία. Αλλά να ξεκινήσουμε από το Αγγλία-Νορβηγία. Και ο κύριος Τούχελ είπε ότι δεν παίξαμε καλά, δεν ήμασταν καλοί, δεν ήταν αυτό που ήθελα κτλ. Γκρίνιαζε λιγάκι για την απόδοση της ομάδας. Δικαίως, δεν ήταν καλή η Αγγλία χθες.
1: Δικαίως, αλλά εγώ θα πάω ένα βήμα παρακάτω και θα σου πω τι είπε ο Μπέλιγχαμ, γιατί απάντησε στον προπονητή του.
0: Τι είπε?
1: Και του είπε ότι όταν παίζεις απέναντι σε ποδοσφαιριστές όπως ο Χάλαντ, ο Έντεγκαρ και ούτω καθεξής, δικαιολογείται και μία μέρα να μην είσαι ή να τουλάχιστον να βρεις δυσκολίες απέναντι, να μην είναι τόσο
0: σωστά, παίζει και ο αντίπαλος.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και η Νορβηγία από τις πολύ καλές ομάδες αυτού του Μουντιάλ, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Θα ήταν απολύτως δίκαιο και αν περνούσε και η Νορβηγία, δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι όπως είδαμε χθες που ήταν πάρα πολύ στο όριο, διότι ναι μεν προηγήθηκαν οι Νορβηγοί, ισοφάρισαν οι Άγγλοι. Είδαμε ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο οι Νορβηγοί είχαν περισσότερο την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσαν περισσότερο να φτάσουν εκείνοι στη νίκη και να προκριθούν. Δηλαδή, αν δει κάποιος στο δεύτερο ημίχρονο, θα πει ότι αυτοί που ήταν για να προκριθεί ήταν η Νορβηγία και όχι η Αγγλία. Είχαν οι Άγγλοι λίγο την τύχη μαζί τους και εκεί που ακυρώθηκε το γκολ το επιθετικό για φάουλ του Χάλαν στον Έλιοτ. Κάποιο ένα δοκάρι που είχε με τον Αγιέρ που πήγε στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα. Γενικά οι Άγγλοι ταλαιπωρήθηκαν πολύ χθες.
0: Ναι.
1: Αλλά με το που πήγε το παιχνίδι στην παράταση είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Διότι ναι μεν βρήκανε γρήγορα γκολ οι Άγγλοι, αλλά κατάφεραν και στο μισάωρο της παράτασης να το διαχειριστούν και να μην απειληθούν τόσο πολύ όσο απειλήθηκαν στην κανονική διάρκεια.
0: Ναι, ο προπονητής της Νορβηγίας έκανε και μια κίνηση που δεν του βγήκε, αλλά είχε λογική, έβγαλε το Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Αναζητώντας από αλλού τον γκολ και τις λύσεις στην επίθεση, διότι ο Χάλαντ, εντάξει, παιχταράς, αλλά δεν είχε και καμιά σπουδαία απόδοση τώρα σε αυτό το μάτς.
1: Ναι, γενικά ο Χάλαντ δεν έχει πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος κουβάλισε μόνος του. Ναι, κουβάλισε μόνος του την Νορβηγία. 7 γκολ έβαλε, δηλαδή.
0: Πάντως, αν τα βάλεις κάτω. 7 γκολ.
1: Ναι, αν τα βάλεις κάτω, το γεγονός ότι ο Χάλαντ με την Νορβηγία που δεν είναι και η πιο έμπειρη ομάδα ή η πιο ποιοτική ομάδα του τουρνουά, καταλαβαίνεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι. Τους κόψαν το κουπί τώρα, άστα να πάνε οι Άγγλοι. Πάντως για τους Άγγλους, πολλοί στεκόντουσαν στο Χάρι Κέιν, ο οποίος προέρχεται και από μια εντυπωσιακή σεζόν με την Bayern. Έχει κάνει στην Bayern τα τελευταία 2 χρόνια εκπληκτικά πράγματα ο Χάρι Κέιν. Εκεί που φεύγοντας από την Tottenham, να θυμίσω εγώ, τον είχαν όλοι ως loser και ως ξοφλημένο. Λοιπόν, έδωσε τις απαντήσεις του το παιδί αυτό. Αυτός όμως ο οποίος έχει πάρει, δεν ξέρω αν συμφωνείς, από το χεράκι την Αγγλία και την έχει οδηγήσει στα ημιτελικά, είναι ο Μπέλιγχαμ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτός έχει κάνει φοβερό τουρνουά.
1: Θεωρώ ότι.
0: Και είναι φοβερό το γκολ το πρώτο το οποίο σημειώνει. Είναι εκπληκτικό το γκολ.
1: Θεωρώ ότι ο Μπέλιγχαμ σε γενικές γραμμές είναι πολύ πιο επιδραστικός από τον Χάρι Κέιν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο για την Αγγλία.
0: Δηλαδή, και ενδεχομένως το ότι στη Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να συνεπάρξει και με τον Εμπαπέ και με τον Βινίσιους να δείχνει και το πρόβλημα το οποίο έχει η Ρεάλ. Δεν έχει ούτε το χρόνο ούτε το χώρο που θα ήθελε. Όταν δεν ήταν αυτή στη Ρεάλ, ο Μπέλιγχαμ έκανε παπάδες.
1: Ισχύει αυτό, ναι.
0: Εγώ. Ναι.
1: Και το θέμα ήταν ότι το παιδί αυτό φέτος δεν έκανε και κάποια σούπερ σεζόν.
0: Όχι,
1: δηλαδή
0: όχι.
1: Η προηγούμενη, η περσινή, ήταν κάπως καλύτερη αρκετά. Η φετινή όμως είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, δείγμα και το ότι η Ρεάλ δεν πήρε κανένα τίτλο. Αλλά φαίνεται ότι η ποιότητά του, το μέγεθός του, στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο, που θεωρώ ότι αν η Αγγλία δεν είχε τον Μπέλιγχαμ, δεν θα έφτανε εδώ. Αντιθέτως,
0: ναι,
1: με τον Μπέλιγχαμ έχει καταφέρει και θεωρώ ότι και πάρα πολλέ πιθανότητε να προκριθεί έναντι της Αργεντινής.
0: Ναι. Από την Αργεντινή έχει δείξει συνολικά καλύτερη εικόνα η Αγγλία, αλλά τώρα ένα μάτσι, να ξέρεις.
1: Ναι. Βέβαια, για να πάμε και στην Αργεντινή,
0: για πάμε.
1: Που το ανέφερες, βγήκαν χθες και οι γύρω-γύρω από τον Λιονέλ Μέση. Δεν έπαιξε μόνο στο Μέση. Και αυτό είναι καλό για την Αργεντινή στο συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε.
0: Καταρχάς εμφανίστηκε ο Άλβαρες, ο Άλβαρες, όσοι δεν τον γνωρίζουν, τον Αργεντίνο αυτόν ποδοσφαιριστή, θεωρείται το επόμενο next best thing των Αργεντίνων. Παιχταράς της Ατλέτικο Μαδρίτης, για τον οποίο στα πόδια του που προφανώς θα στρώσουν πάρα πολλά εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια. Όμως το τουρνουά αυτό καταρχάς δεν ήταν καν βασικός, έτσι από τον μπάγκο ερχόταν.
1: Ακριβώς, ξεκίνησε με τον Λαουτάρο Μαρτίνες, ναι. Και σταδιακά άρχισε να κερδίζει έδαφος κάπως. Και είναι αυτό που είπα πριν, Πέτρο, ότι βγήκαν και τα ονόματα τα, όπως είχε συμβεί και στο Παγκόσμιο του 22. Δηλαδή χθες κόντρα στην Ελβετία σε προημιτελικό Παγκοσμίου Κυπέλου, και ο Μακάλιστερ σκόραρε, και ο Άλβαρες σκόραρε, και ο Λαουτάρο Μαρτίνες σκόραρε στο τελικό 3-1. Ο Μέση έδωσε μία assist. Μπορεί να μην βρήκε δίχτυα, να μην έφτασε τα 9 γκολ στο παγκόσμιο κύπελο, αλλά ήταν πάλι καθοριστικός, ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Το καλό για την Αργεντινή, ξαναλέω, είναι ότι ο Σκαλόνι βλέπει και άλλα ονόματα να έρχονται στην επιφάνεια. Και αυτό είναι απόλυτα θετικό, διότι μένουν ακόμα δύο παιχνίδια. Το
0: τελικό,
1: και αν περάσει η Αργεντινή, ο τελικό.
0: Ναι. Βλέπω πολύ κουβέντα γίνεται για τη διαιτησία. Ξέρεις, τώρα έχουμε βάλει VAR τεχνολογίες, ιστορίες. Αυτή η συζήτηση για τη διαιτησία και για τα σφυρίγματα ποτέ δεν θα τελειώσει, να το ξέρετε, παιδιά. Ναι, συζήτηση για την αποβολή του Εμπολό της Ελβετίας με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εντάξει, βάσει του κανονισμού σωστή είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, αλλά λες, παιδί μου, εξίτλησε την αυστηρότητά του κι άλλος.
1: Κοίτα, είναι ο νέος κανονισμός, ένας από τους νέους κανονισμούς που έχει.
0: Ότι κοιτάει ο διαιτητής και για δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, και επειδή υπάρχει λάθος του διαιτητή, ξεκάθαρο το γεγονός ότι δεν έχει δει, ξέρεις, τη συγκεκριμένη φάση, δεν έχει επιληφθεί και έχει δώσει αντιθέτως και κίτρινη κάρτα στον παίκτη της Αργεντινής. Υποχρεώνεται το VAR και να τον καλέσει και σωστά θεωρώ να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Από τη στιγμή που υπάρχει κανονισμός, υπάρχει βίντεο, δεν γίνεται διαφορετικά, δεν γίνεται να μην του δείξει την δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Ναι.
1: Ή τουλάχιστον την κίτρινη θα μπορούσε να. Γιατί κίτρινη, ο νέος κανονισμός επιβάλλει μόνο δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οπότε ήταν υποχρεωτικό να το δει ο διαιτητής στο βίντεο.
0: Ναι. Μάλιστα. Και βλέπω ότι έχει γίνει viral ένα βίντεο στα social media με τον γκολ της Αγγλίας. Νομίζω είναι το πρώτο, το οποίο έχει ξεκινήσει.
1: Το 1-1.
0: Ναι, ναι. Από μια επαφή της μπάλας με την spider cam του γηπέδου.
1: Ισχύει αυτό, ναι. Έγινε ένα βολέ.
0: Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Ναι, χτύπησε στην κάμερα αυτή που είναι πάνω ακριβώς από τον αγωνιστικό χώρο. Τώρα τι να σου πω, δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος κανονισμός που το προβλέπει αυτό, τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά θα μου πεις, επηρεάζει το παιχνίδι. Από τη στιγμή που η μπάλα χτυπάει κάπου, το οποίο δεν είναι κάτι φυσιολογικό, δεν ξέρω πώς έπρεπε να αντιδράσει και ο διαιτητής.
0: Τι να κάνει τώρα, καταρχάς δεν το πήρε κανείς χαμπάρι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, εγώ που το έβλεπα το μάτς, ούτε που το κατάλαβα ότι χτύπησε εκεί μπάλα. Εκ των υστέρων τώρα, και επειδή καταγράφονται τα πάντα, έχεις 200 κάμερες να καταγράφουν τα μάτς, βρέθηκε κάποιος που είναι πιο ψήρας και λέει: παιδιά, εδώ η μπάλα βρήκε στη Spider Cam. Τι γίνεται, πώς και δεν διέκοψε ο διαιτητής. Αλλά έχει βγάλει ανακοίνωση και η FIFA για το συμβάν. Και καλά να μην υπάρχει η παραμικρή σκιά, και λέει ότι ο αισθητήρας που υπάρχει μέσα στην μπάλα δεν έδειξε καμία κορύφωση στο μπαλμό της, ότι δηλαδή όταν βρισκόταν στον αέρα, επομένως και καμία ένδειξη ότι η μπάλα άγγιξε το σύρμα της και άλλαξε την κίνηση της μπάλας, της συγκεκριμένης κάμερας δηλαδή. Τέλος πάντων. Εντάξει. Καλά, και η τεχνολογία, ξέρεις, φτάνει μέχρι ενός σημείου.
1: Βέβαια, εντάξει.
0: Το τέλειο δεν υπάρχει στη ζωή.
1: Έχουμε τα ζευγάρια των ημιτελικών. Γαλλία, Ισπανία. Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη και Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη.
0: Μάλιστα. Τι ώρες?
1: Νομίζω, επειδή με πιάνεις λίγο τώρα να προετοιμάσεις, το περνάνε στις 10 η ώρα και τα δύο παιχνίδια.
0: 10 η ώρα, πάλι ναι. Καλά, ευτυχώς δηλαδή.
1: Ναι, ναι, είναι σε καλή ώρα.
0: Κάτσε εδώ, σε έχω 10 η ώρα βλέπω, ναι, και τα δύο τα μάτς. Ναι. Και ο τελικός νομίζω είναι κανονική ώρα, είναι 10
1: ναι,
0: η ώρα.
1: Ναι, 10 η ώρα είναι και ο τελικός.
0: Και ο μικρός τελικός υφίσταται ακόμα στο Μουντιάλ, δεν τον έχουν καταργήσει.
1: Ναι, είναι στις 12 η ώρα Κυριακή, ουσιαστικά Σάββατο προς Κυριακή.
0: Ναι, να δω ποιος θα τον δει τώρα αυτόν τον μικρό τελικό, θα παίρνουν το μεγάλο. Πάντως κανονικές ώρες και ξαναλέω, επειδή μας ενημέρωσε εδώ ο φίλος ακροατής, επόμενο Μουντιάλ σε Πορτογαλία, Ισπανία και Μαρόκο.
1: Σωστά.
0: Σε 4 χρόνια. Ωραία, μια χαρά. Ας ευχηθούμε να είναι και η Ελλάδα σε αυτό το Μουντιάλ. Προηγείται ένα Euro βέβαια, στο οποίο θέλουμε να είμαστε εκεί και να συμμετέχουμε επιτέλους σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από αρκετά χρόνια. Από το 16 δεν έχουμε να πάμε. Νομίζω θα
1: Όχι, από το τελευταίο μας διοργάνωση ήταν το 14.
0: 14. Ακόμη χειρότερα. Ακόμη χειρότερα. Άστα να πάνε. Ναι, έχουμε μείνει λιγάκι πίσω. Δεν πειράζει. Μάλιστα, και κλείνοντας, να πω πως χθες είδατε στην τηλεόραση του Sky οι ομοειδεάτες μου το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού Ελληνικού Εδάφους, Παναθηναϊκός Grasshopper, για τον νέο Παναθηναϊκό που χτίζεται. Με έναν Σκανδιναβό στο τιμόνι της ομάδας. Πολύ καλά τα πρώτα δείγματα γραφής. Η εικόνα που ξεχωρίζω εγώ από αυτό το φιλικό, πέραν του αγωνιστικού που ασχολείστε εσείς οι αθλητικοί συντάκτες φίλε μου, είναι η εικόνα του Αντώνη Αντωνιάδη από τις εξέδρες.
1: Ναι.
0: Ο Αντώνης Αντωνιάδης τη μεγαλύτερη του νίκη την έχει καταγράψει εκτός των γηπέδων, έχει κερδίσει τον καρκίνο.
1: Είναι συγκλονιστικός, διότι
0: είναι, συγκλονιστικός,
1: είναι και πάντα εκεί, ναι. Είναι πάντα εκεί για τον Παναθηναϊκό.
0: Η αφοσίωση αυτού του ανθρώπου σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα, δίχως να έχει κάποιο πόστο, απλώς έχει επιλέξει, έτσι αθόρυβα θα έλεγα εγώ, να βρίσκεται στο πλευρό του Παναθηναϊκού, ο ψηλός του Παναθηναϊκού, αυτή η μεγάλη δόξα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού όλα αυτά τα χρόνια, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που έχει αντιμετώπισει. Και είδα και εγώ τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είδε το μάτς μαζί με την κόρη του αείμνηστου Μίμη Δωμάζου. Λοιπόν, και περιμένουμε και τα υπόλοιπα τα οποία θα δούμε από την τηλεόραση του Σκάχη και άλλα φιλικά που θα δείξουμε, Θανάση.
1: Υπάρχει, τώρα είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στις 23, υπάρχει και άλλο φιλικό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό του στις 23 του μηνός με την
0: για
1: το Conference League, είναι δεύτερος προκληματικός γύρος.
0: Φανταστικά. Θα τα βλέπετε όλα αυτά από την τηλεόραση του Sky, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να σε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.

Φυσικά 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Και ο πολίτης Μικ Τζάγκερ ήταν χθες στο Μαϊάμι. Βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής Αγγλίας. Σιγά που θα χάνε. Όσο προηγούνταν οι Νορβηγοί, τον είδα λιγάκι αγχωμένο, τον Μικ τον Τζάγκερ. Οι Rolling Stones έχουν βγάλει και καινούριο δίσκο εδώ και κάμποσες ημέρες. Είναι το 25ο άλμπουμ του συγκροτήματος, φέρει τον τίτλο Foreign Tongues. Πολύ ωραίος δίσκος και αυτός, στο στυλ και το ύφος το οποίο μας έχει συνηθίσει όλες αυτές τις δεκαετίες.

αυτό το τραγούδι, το οποίο αρέσει πολύ και στην κυρία Σταματίου, ελπίζω και εσάς, είναι από τα τραγούδια που έχουν ακουστεί περισσότερο από αυτόν τον δίσκο, Jealous Lover, κυρίες και κύριοι.

Πολύ ωραίοι οι Rolling Stones και με αυτά τα καινούργια τους τραγούδια. Πάντα τα έχουν όλα στις δουλειές τις οποίες κάνουν σε σωστές δόσεις, σε σωστές αναλογίες και αποδεικνύουν πως ενδεχομένως πολλές φορές και τα συγκροτήματα και οι μεγάλοι καλλιτέχνες δεν χρειάζεται να πειραματίζονται τόσο πολύ. Μια καλή συνταγή είναι μια καλή συνταγή και την ακολουθείς εκεί και όσο σε πάει. Αυτά για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η κυρία Σταματίου είναι εδώ να μας υπενθυμίσει πως έρχονται διαφημίσεις. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μεράνια Πασχαλίδου και εμείς θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα εντός λίγων λεπτών.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Peanuts, την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποιος έκλεψε την μπάλα του Charlie Brown, ποιοι είναι οι αλόγοάλλοι και η γελαδό εκείνη, ο Snoopy, ο Linus, η Lucy και η υπόλοιπη παρέα επιστρέφουν. Peanuts, 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο. Ο τελευταίος τόμος αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ!
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση.
10: Η ώρα είναι 11.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
14: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
13: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
14: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
15: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
16: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
17: Bella FM.
18: Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Sky αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ανέφερε ότι απομένουν ορισμένες διαδικαστικές εκκρεμότητες, οι οποίες αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο, το οποίο θα ισχύσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Στα μέσα της εβδομάδας που έρχεται, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιουλίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής, στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας μέχρι και 72 δόσεις για χρέη στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών, η νέα ρύθμιση για φορολογικές οφειλές θα τρέχει παράλληλα με εκείνη για χρέη στον ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε δύο πλοία, τον έκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία, ανοιχτά του Ομάν, ενώ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών του ορμούς μέχρι νεοτέρας. Το Ιράν υποστήριξε ότι έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε το πλοίο υπό κυπριακή σημαία, το οποίο, όπως ανέφερε, ταξίδευε σε μια εγκεκριμένη διαδρομή. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν, ένα συνδός υπήκος αγνοείται ύστερα από την επίθεση, ενώ 10 ακόμη Ινδοί μέλη του πληρώματος έχουν διασωθεί. Ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα στην Πάτρα, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά αρχικά σε μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα και στη συνέχεια σε δύο αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα στην πιλωτή πολυκατοικίας. Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα και έφτασε μέχρι τον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας. Τρία άτομα, δύο ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, μεταφέρθηκαν στα ασθενοφόρα που είχαν φτάσει ώστε οι διασώστες να τους προσφέρουν πρώτες βοήθειες. Αβεβαίωσε χθες το βράδυ σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από την Νότια Καρολίνα, ύστερα από σύντομη και ξαφνική ασθένεια, όπως ανακοίνωσε σε ανάρτησή του ο διευθυντής επικοινωνίας

0: θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 36 βαθμούς και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς και στα νησιά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Πέτρο Κυρκυλή.
1: Πρόεδρε, έλα! Έλα με φόρα!
2: Γιατί αργεί! Γιατί!
1: Έλα με φόρα!
2: Με φόρα!
1: Έλα με φόρα!
2: Με φόρα! Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλώς ήρθατε στο κρίσιμο ραντεβού με την ιστορία.
5: Πασοκάρα!
2: Ήρθε επιτέλους η ώρα, για να τελειώσει.
6: Άρχισε, ρε, ήρθε.
2: Στον πρόεδρο αυτά.
3: Έταξε ομάδα για πρωτάθλημα. Πρόεδρε!
7: Say the line, Bart!
3: Έλα να την ανακοινώσεις.
2: Δεν είναι σωστό αυτό.
3: Πρόεδρε! Έλα με φόρα!
8: Έλα, σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία, από ό,τι βλέπω, είμαστε πολλοί και πολλές. Σε κάθε ομιλία που έλεγαν ανακοίνωσέ το επιτέλους.
9: Δεν αντέχουμε άλλο.
8: Η μεγάλη μέρα έφτασε.
10: Η ελπίδα έφτασε.
11: What is this, a crossover episode?
8: Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση.
2: Φιλάκια.
8: Σήμερα κάνετε εσείς το βήμα μπροστά. Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
12: Συγγνώμη τι λέω.
8: Αθήνα 2026.
13: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
8: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι.
14: Είδα καλά.
15: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
16: Τρίζουν τα κόκαλα.
17: Ελλάς, Ελλάς, παρόλης άμαρες.
18: Όχι Παναγία μου.
17: Ελλάς, Ελλάς, παρόλης άμαρες.
8: Ξεκινάμε το μεγάλο ταξίδι. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς Ολοταχώς.
19: Να είστε καπετάνιες.

0: Εδώ είμαστε, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Το τραγούδι αυτό που είναι πολύ ωραίο θα το ακούσουμε ξανά, κυρία Σταματίου, στη συνέχεια. Είναι από τον τελευταίο δίσκο των Rolling Stones. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Η κυρία Βολουδάκη είναι υφυπουργός μετανάστευσης και ασυλού. Μάθαμε πριν από λίγο πως δέχθηκε μία επίθεση το σπίτι της οικογένειάς της στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν η ίδια βρισκόταν εκεί. Θα μας πει η ίδια τι ακριβώς συνέβη. Κάποιοι άγνωστοι πήγαν και έγραψαν συνθήματα έξω από το σπίτι της. Γεια σας, κυρία Βολουδάκη. Τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά? Μας ακούει η κυρία Βολουδάκη? Όχι, δεν την ακούμε την κυρία Βολουδάκη. Αν μπορούμε να την εντοπίσουμε και πάλι. Να σας πω εγώ την είδηση μέχρι να έχουμε την κυρία Βολουδάκη, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Άγνωστοι έγραψαν τα ξημερώματα της Κυριακής συνθήματα «Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας» έξω από το σπίτι της κυρίας Βολουδάκη στην Κρήτη. Έχει κάνει σχετική δήλωση και ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος καταδικάζει προφανώς αυτή την ενέργεια. Και υπάρχει και ανάρτηση και της κυρίας Βολουδάκη, η οποία λέει πως τα συνθήματα που γράφτηκαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν, δεν πρόκειται να με αποπροσανατολίσουν από το καθήκον μου. Η οικογένειά μου έχει μάθει να στέκεται όρθια στις δυσκολίες με αξιοπρέπεια, πίστη και δύναμη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιχειρεί να μεταφέρει το μίσος και τη βία στο κατόφλι του σπιτιού μας. Με εξοργίζει όμως ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν φοβάμαι, δεν εκβιάζομαι, δεν κάνω πίσω. Και θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με την ίδια συνέπεια. Αυτά λέει μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της στα social media, κυρία Βολουδάκη. Την έχουμε όμως μαζί μας. Γεια σας, κυρία Βολουδάκη. Καλημέρα. Τι συνέβη?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοιτάξτε, οι γνωστοί θρασίδηλοι άνανδροι, οι οποίοι έφτασαν στην πόρτα του σπιτιού μου και του γραφείου μου και έγραψαν συνθήματα, γκαζάκια στα σπίτια σας και διάφορα άλλα

0: απειλητικά και τρομοκρατικά.
1: Mm-hmm. Ναι. Και είναι το σπίτι της οικογένειάς σας σε ποια περιοχή της Κρήτης?
0: Είναι στα Χανιά, στην πλατεία δικαστηρίων. Είναι το σπίτι μας το οικογενειακό και κάτω το γραφείο μου. Δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου και θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμε μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες.
1: Μάλιστα. Εσείς δεν ήσασταν στην Κρήτη, να υποθέσω, έτσι, δεν είστε, είστε στα Χανιά, όχι, έτσι?
0: Είμαστε στα Χανιά, αλλά δεν ήμασταν στο σπίτι. Είμαστε στα Χανιά, και εγώ και τα παιδιά μου.
1: Ναι, το υπέθετα, γιατί έχετε υποχρεώσεις, είστε υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, καταλαβαίνω πως δεν είναι και εύκολο να είστε εκεί σε καθημερινή βάση στην περιοχή των Χανιών.
0: Αυτό που δείχνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι ότι δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει.
1: Ναι.
0: Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
1: Ναι. Καλά, είναι, δεν χρειάζεται κάποια ερμηνεία. Είναι προφανές πως οι άνθρωποι αυτοί επικροτούν τη δολοφονική επίθεση που είχαμε πριν από μερικές ημέρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ανάμεσα στα συνθήματα έγραψαν και αυτό. Λευτεριά στους συλληφθέντες για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Για την επίθεση από την οποία δολοφονήθηκε η Βάγια Νέστορα.
1: Ναι.
0: Το συνεχίζουν αυτό το πράγμα. Δεν μετανοούν. Θέλουν να το συνεχίσουν. Αυτό δεν θα περάσει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βολουδάκη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου, για την επίθεση που δέχθηκε στο σπίτι της στα Χανιά. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Θάνατος στη Νέα Δημοκρατία, ένα σύνθημα το οποίο διαβάζω. Και γκαζάκια στα σπίτια σας. Σκοτώσατε 57 ανθρώπους. Εκδίκηση θάνατου στη Νέα Δημοκρατία. Λευτεριά στους αναρχικούς. Με μαύρες μπογιές όλα αυτά έχουν γραφτεί στους τοίχους του σπιτιού της κυρίας Βολουδάκη στα Χανιά, και ένας χώρος στον οποίο στεγάζεται και το πολιτικό της γραφείο. Και υπάρχει και δήλωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, την έχει ανεβάσει και στα social media, στους λογαριασμούς του. Κάνει λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας όσους ευθύνονται εγκληματίες. Η στοχοποίηση ανθρώπων, όπως τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και οικογενειών, η απειλή βίας και η καλλιέργεια μίσους δεν έχουν καμία θέση σε μια ευνομούμενη πολιτεία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν αστερίσκοι, υποσημειώσεις ή δικαιολογίες και πως η μόνη απάντηση είναι η καταδίκη. Και συσχετίζει τα συνθήματα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το κάνουν οι ίδιοι βέβαια που τα έχουν γράψει, έτσι. Δεν χρειάζεται να μπούμε εμείς σε μια διαδικασία συσχέτισης των συνθημάτων με την επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Το κάνουν οι ίδιοι, οι οποίοι λένε λευτεριά στους συλληφθέντες, οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Να θυμίσω, έχει πάρει το δρόμο της υπόθεση μετά και τις συλλήψεις τις οποίες προχώρησε η αστυνομία πριν από μερικές ημέρες. Θα δούμε με τι κατηγορίες θα βρεθούν αντιμέτωπα αυτά τα άτομα, τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτή την δολοφονική επίθεση, από την οποία έχασε και ένας άνθρωπος, ένας συμπολίτης μας, μια γυναίκα, τη ζωή της, θυμίζω, έτσι. Λοιπόν, και ο κύριος Μαρινάκης εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της κυβέρνησης στις αρχές για τη σύλληψη των δραστών, τονίζοντας πως η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Αυτά για αυτή την επίθεση, για αυτό το συμβάν που είχαμε πριν από λίγο στα Χανιά της Κρήτης.

πρωινό Κυριακής, είναι η 12η μέρα του Ιουλίου, είναι το Σωτήριο έτος 2026. Ακούμε μαζί τραγούδια από τον καινούριο δίσκο των Rolling Stones, Foreign Tongues. Ο 25ος δίσκος του συγκροτήματος και με διασκευές σε αυτό τον δίσκο, οι Rolling Stones, είναι αυτό το τραγούδι πολύ γνωστό της Amy Winehouse.

0: συζήτησης. Κάθε καλοκαίρι ποια είναι το κόστος των διακοπών. Βλέπω πως η συζήτηση για τις ακριβές διακοπές που καλούνται να κάνουν οι περισσότεροι Έλληνες έχει ξεκινήσει εδώ και πολλές εβδομάδες και φέτος. Υπάρχει πράγματι ούτως ή άλλως ένα αυξημένο κόστος διαβίωσης, το οποίο αν θέλετε το πρόβλημα αυτό επιτείνεται, διωγγώνεται λόγω και της αύξησης του εξωτερικού τουρισμού τα τελευταία χρόνια και δημιουργεί ένα πνίγμα που αποτυπώνεται και στις τιμές των δημοφιλών προορισμών. Εδώ το πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν μιλάμε πια μόνο για τις Κυκλάδες όταν μιλάμε για ακριβές διακοπές. Μιλάμε επί της ουσίας για το σύνολο της χώρας. Οπότε στο ερώτημα αν μπορεί μια τετραμελής οικογένεια να κάνει μια εβδομάδα αξιοπρεπών διακοπών που βάζουν πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, η απάντηση είναι ναι, αλλά υπό προϋποθέσεις. Σίγουρα θα πρέπει να αποφύγεις τις ημέρες εκείνες που επιλέγει ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε το 15 Αύγουστο. Θα πρέπει ενδεχομένως να περιορίσεις τη διαμονή σου αντί για μια εβδομάδα, να κάτσεις 4-5 μέρες με την οικογένειά σου. Ενδεχομένως το κατάλημα το οποίο θα επιλέξει να μην είναι αυτό το οποίο ονειρευόσασταν. Να μην φάτε και όλες τις ημέρες σε εστιατόριο, να χρησιμοποιήσετε και την κουζίνα του δωματίου μία ή δύο μέρες, κάτι να εξοικονομήσετε και εκεί με αυτόν τον τρόπο. Λύσεις υπάρχουν, αλλά αυτό δεν διώχνει πολύ μακριά το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει πράγματι με τον πληθωρισμό. Σας προτρέπω να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο άρθρο το οποίο υπογράφει στην ιστοσελίδα protagon.gr ο Ζωή Τσόλης, ο οποίος προσπαθεί να εξηγήσει δύο πράγματα, και πώς έχουν γίνει πράγματι για αρκετούς Έλληνες οι διακοπές απρόσιτες και πώς ουσιαστικά τα πολλά ρεκόρ τα οποία έχουμε σε επίπεδο τουρισμού, με το που πολλούς ξένους τουρίστες να έρχονται τα τελευταία χρόνια και να δημιουργούν μια πολύ αυξημένη ζήτηση σε προϊόντα και υπηρεσίες, συμπαρασύρει ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες και ειδικότερα στις τουριστικές περιοχές πάρα πολύ τις τιμές. Και έχουμε τρελές ανατιμήσεις, όχι μόνο στα νησιά, και στην υπηρετική χώρα, και αυτό εξηγείται για μένα και από έναν άλλον λόγο. Ο πολλής ο κόσμος και οι οικογένειες που μπορεί να πήγαιναν στις Κυκλάδες πλέον συνοστίζονται σε άλλους προορισμούς που δεν ήταν τόσο δημοφιλείς τα προηγούμενα χρόνια, όπως μπορεί να είναι η Εύβοια ή η Πελοπόννησος. Οπότε και αυτό, όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά και η ζήτηση που είναι πραγματικά, όταν υπάρχει μάλλον αυξημένη ζήτηση και μια προσφορά που είναι πολύ συγκεκριμένη, διότι δεν είναι ότι για αυτές τις κατηγορίες πολιτών σηκώνονται σε ετήσια βάση καινούργια ξενοδοχεία, είναι συγκεκριμένα τα καταλήματα, οδηγεί προς τα πάνω και πάλι τις συγκεκριμένες τιμές. Για περισσότερα διαβάστε το συγκεκριμένο άρθρο, δεν έχω το χρόνο τώρα να σταθώ στα στοιχεία τα οποία ο συνάδελφος επιλέγει να αναδείξει και μέσα από τα οποία καταρρύπτει και έναν ακόμη μύθο, το μύθο του εισαγόμενου πληθωρισμού. Δεν λέει κανείς ότι ο εισαγόμενος πληθωρισμός δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι το οποίο έχει επηρεάσει και εδώ την κατάσταση με τις τιμές. Όμως αυτό που το ακούγες ως μόνιμο επιχείρημα από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης τα πρώτα χρόνια του πληθωρισμού και της ανατίμησης και της αύξησης των τιμών δεν ισχύει επί της ουσίας, έτσι, δεν ισχύει. Οι τιμές της ενέργειας έχουν αυξηθεί λόγω του εισαγόμενου πληθωρισμού, όπως εδώ υπάρχουν διαθροτικές αδυναμίες της αγοράς και μια κερδοσκοπία, και αυτές είναι ενδεχομένως οι επιπλέον αιτίες στις οποίες θα πρέπει να αναζητήσει κανείς την ακρίβεια, που αν θέλετε και ένα βασικό, ένα κυρίαρχο πρόβλημα στην καθημερινότητα των περισσότερων. Και υπάρχει και μια ανάλυση της κυρίας Ευαγγελίας Κασιμάτη, την οποία επικαλείται ο συνάδελφος, ο κύριος Ζώης, όπου η κυρία Κασιμάτη ουσιαστικά αναλύει τον μηχανισμό των επιπτώσεων της αλματώδους τουριστικής ανάπτυξης. Πώς δηλαδή αυτή η τουριστική ανάπτυξη, ναι μεν έχει φέρει ζεστό χρήμα στα κρατικά ταμεία, από την άλλη έχει δημιουργήσει και αυτά τα πολύ μεγάλα εμπόδια για εμάς τους Έλληνες για να κάνουμε διακοπές το καλοκαίρι, αυξάνοντας κατά πολύ και τη διαμονή, τις τιμές της διαμονής και της εστίασης και των αερομεταφορών και γενικότερα τα πακέτα διακοπών τείνουν να γίνουν απλησίαστα για ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά για το μόνιμο θέμα συζήτησης του κόστους των διακοπών, όπου υπάρχει πράγματι θέμα. Δεν ξέρω όμως πόσο εύκολο είναι να τον λύσεις το θέμα αυτό όταν έχεις κάνει μια στρατηγική επιλογή να ορίσεις ως βαριά βιομηχανία αυτής της χώρας τον τουρισμό. Δύσκολη εξίσωση, παιδιά, δύσκολη εξίσωση. Στα της πολιτικής επικαιρότητας τώρα, Βασιλική Σιούτη μαζί μας για να δούμε πού βρισκόμαστε, τι αξίζει να σχολιάσουμε αυτό το πρωινό Κυριακής. Γεια σου Βασιλική μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ λοιπόν παρακολουθούμε τον ΣΥΡΙΖΑ κυρίως που παράγει πάρα πολλές πολιτικές ειδήσεις το τελευταίο διάστημα.
0: Περισσότερες από τον Boy του πια σίγουρα, ε.
1: Όντως. Και αυτό ήθελα να πω, όχι τόσο επί της ουσίας, γιατί δεν είναι πραγματική πολιτική αυτή, έτσι. Η πραγματική πολιτική είναι οι θέσεις, οι ιδέες, οι προτάσεις. Αυτό δεν είναι ακριβώς αυτό.
0: Και
1: το
0: η
1: πράγμα.
0: Ζήμωση που έκαναν παλιότερα, τώρα όχι τόσο πολύ, ειδικά τα περισσότερα κόμματα, με τους πολίτες και την κοινωνία. Και αυτό δεν το βλέπεις πια συχνά.
1: Ναι, παράγει πάντως ένα είδος θεάματος, θα έλεγα.
0: Το οποίο πώς το κρίνεις αυτό το θέαμα και πού βλέπεις να πηγαίνει πια ο ΣΥΡΙΖΑ στην μετά Αλέξη Τσίπρα και μετά Σοκράτη Φάμελου εποχή? Ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε, αποχώρησε, μιας και η αλήθεια είναι πως οι επιλογές τις οποίες έκανε, δεν ξέρω αν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, τον οδήγησαν σε ένα διέξοδο και νομίζω ο μόνος δρόμος που είχε μπροστά του ήταν ο δρόμος της παραίτησης. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει και στο κόμμα έτσι όπως θα διαμορφεί πια το κόμμα, με τον κύριο Πολάκη να θέλει να πάρει το, να έχει το πάνω χέρι και να πάρει και την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Αλλά τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και πέρα? Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, όπου είχαμε και την παρουσίαση ενός πρώτου οδικού χάρτη από εδώ και πέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω και πόσο έχει καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί γίνεται αρκετά περίπλοκο πλέον. Νομίζω ότι περισσότεροι αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και να καταλάβουν. Βέβαια εδώ ΣΥΡΙΖΑ Ελλάς είναι λίγο ένα πράγμα, γιατί ένα μέρος στον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ θέλει να πάει στην Ελλάς και ενδεχομένως κάποιοι να βρεθούν κιόλας εκεί. Και εν πάση περιπτώσει δεν... ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα έχει σχέση και, στον ΣΥΡΙΖΑ, επηρεάζει τον ΣΥΡΙΖΑ και αντίστροφα. Για την ώρα δεν έχουν ξεκαθαρίσει δηλαδή ακριβώς τα πράγματα. Τώρα, ο Σοκράτης Φάμελος τους έλεγε να μην κατέβουμε απέναντι στον Τσίπρα στις εκλογές για να πάμε μαζί. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας κατέστησε σαφές ότι ενώ δεν θέλει να υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν το λέει ανοιχτά βέβαια, αλλά το ξέρουμε ότι αυτό ισχύει, απ' την άλλη δεν θέλει και τη συμπαράταξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Για πόσο θα μπορούσε να υπερασπίζεται αυτή την παράλογη θέση ο Σοκράτης Φάμελος στο κόμμα του? Δηλαδή να μην κατέβουμε σε εκλογές για να πάμε με τον Τσίπρα, όταν ο Τσίπρας και δημόσια λέει ότι δεν θέλει να πάει στην παράταξη. Άρα τι να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν μέλη, στελέχη, τα οποία θέλουν να συνεχίζουν να είναι στην πολιτική, θέλουν να είναι στο κόμμα τους, θέλουν να κατέβουν στις εκλογές. Και για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτό που βλέπουμε σήμερα στον ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε μετά την ήττα στις προηγούμενες εκλογές, όταν ο Αλέξης Τσίπρας παραμέρισε για να ανασυνταχθεί και να συνεχίσει. Επανήλθε με νέο κόμμα, στο οποίο δεν τους θέλει όλους, αλλά δεν τους λέει κιόλας ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει. Κάποιους τους πήρε, με κάποιους υπάρχουν επαφές και τους έχει δώσει εγγυήσεις ότι θα τους πάρει και θα κατέβουν υποψήφοι, αλλά πολλούς τους έχει αφήσει στο περίμενε και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Γι' αυτό βλέπουμε να συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που ξέρουν όλοι, αλλά δεν το λένε ανοιχτά και δημόσια, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει ψηφοδέλτιο, να υπάρχει ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές για τους ευνόητους λόγους. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι ψηφοφόροι, ψηφοφόροι που δεν έχουν καταλάβει ακόμα πώς. Δηλαδή, ενδεχομένως κάποιοι ηλικιωμένοι να πάνε να ψηφίζουν να βλέπουν ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι ψηφίζουν Τσίπρα κιόλας. Έτσι. Πολύ λίγοι ακόμα ξέρουν το όνομα. Θέλω να πω τώρα, σκέψου, δεν είναι όλος ο κόσμος μέσα στα πράγματα να παρακολουθεί κάθε μέρα τα πάντα.
0: Και εντάξει, τώρα όταν είσαι στην κεντρική πολιτική σκηνή και το 1 και το 2% έχουν σημασία, έχουν αξία, παίζουν το ρόλο τους. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι. Mm. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λες. Γι' αυτό λοιπόν αναγκάστηκε ο Σωκράτης Φάμελος να πάρει εκείνη την πρωτοφανή απόφαση για κόμμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές απέναντι στον Τσίπρα, χωρίς να τους λέει όμως και πώς θα κατέβει. Τόσο ο Φάμελος λοιπόν, όσο και άλλοι, είτε θέλουν να πάνε στην Ελλάς του Τσίπρα, είτε να κατέβουν ως συμπαράταξη με τον Τσίπρα. Είναι πολύ στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή που το θέλουν αυτό. Αυτό όμως δεν το θέλει ο Τσίπρας. Και το λέει και δημόσια και εκείνος και τα στελέχη του ότι δεν θέλουν συνεργασίες. Άρα τι έχουμε εδώ. Δεν θέλει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν τους δίνει και κάποια άλλη προοπτική. Τους αφήνει ξεκρέμαστος. Απ' την άλλη, ο Πολάκης, ο Παπάς και η Δούρου δεν είναι κασελάκης που ήρθε από την Αμερική, δεν είχε ιδέα ούτε από πολιτική.
0: Όχι,
1: ούτε
0: έχουν μια πολιτική πορεία, μια πολιτική διαδρομή η οποία δεν διαγράφεται. Υπάρχει και σου λέει, εντάξει, έφυγε ο Τσίπρας, θα πάμε μόνοι μας.
1: Όχι μόνο, είναι παροτοκαπνισμένα στελέχη, ικανά στην κομματική ίντρικα, όσο σχεδόν και ο Τσίπρας.
0: Και κάτι άλλο που είναι άξιο αναφοράς.
1: Ο Τσίπρας δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει. Σωστά. Έτσι, γι' αυτό και παραιτήθηκε.
0: Και σε σχέση με τον Κασελάκη και όλους αυτούς που έχουν εμφανιστεί έτσι λίγο ως μετεωρίτες στο πολιτικό σύστημα και σύντομα από ό,τι φαίνεται δεν θα μας απασχολούν, έχουν και έναν ολόκληρο μηχανισμό από πίσω τους. Δηλαδή ο κύριος Πολάκης εκλέγεται βουλευτής πάρα πολλά χρόνια, έχει υπάρξει και δήμαρχος.
1: Ναι, έτσι είναι. Τώρα αυτοί οι τρεις θέλουν να σώσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Μήπως σώσουν και τους εαυτούς τους τώρα πολιτικά,
1: ακριβώς,
0: αυτό είναι το θέμα.
1: Σωστά το λες. Έτσι ακριβώς. Θέλουν να σώσουν και τον ΣΥΡΙΖΑ και τους εαυτούς τους.
0: Όπως και να έχει, πάντως, βλέπεις εσύ ένα κύκλος να κλείνει, φαντάζομαι, έτσι που άνοιξε εκεί το μακρινό 2012, την εποχή των μνημονίων για το ΣΥΡΙΖΑ, και έκανε τη μεγάλη ανατροπή ο ΣΥΡΙΖΑ κυβερνώντας τη χώρα από το 3-4% στο οποίο βρισκόταν.
1: Ναι, γιατί βέβαια προηγήθηκε το αντιμνημονιακό κίνημα που υπήρχε τότε. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το κόμμα που εξέφρασε αυτό το κομμάτι των ψηφοφόρων που δεν ήθελε.
0: Βασιλική μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μείνε μαζί μας όμως για να πούμε κάποια πράγματα και για την κυβέρνηση και πώς γενικότερα με την επανεμφάνιση Τσίπρα να κατέβεται δημοσκοπική τράπουλα. Διαφημίστε τη λιδίσεων και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Τι οδήγησε στις συλλήψεις για τη Μαρφίν 16 χρόνια μετά. Το μεγάλο παζάρι για τα τουρκικά F-35. Η πολυνομία προκαλεί κακονομία. Οι Δήμοι δεν δήλωσαν 120.000 ακίνητα στο Ε9. Γιατί η Αθήνα πνίγεται στη δυσοσμία. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομό σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
4: Εάν κτίζεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δώρο στροφό της Novibet.
6: Δώρο τροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται ούτε τρομοκρατείται, τόνισε στον Σκάι κυρία Βολουδάκη, η οποία πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα καθήκοντά της. Έχουμε απέναντί μας εγκληματίες, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε αναρτησή του, προσθέτοντας ότι η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους στρατμπούκους, οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν αλλά και την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αναφερόμενος στην Τουρκία, τονίζει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε το διαχρονικό κάζους Μπέλη, θέλουμε τον διάλογο, όμως η ειρήνη και η συνεργασία δεν μπορεί να συνάδουν με απειλές πολέμου. Τεράστιο βαρύδι για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας χαρακτήρισε το τουρκικό κάζους Μπέλη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση, θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο, δήλωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, δήλωσε στον Σκάι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Νέα ένταση καταγράφεται στον Περσικό κόλπο. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν τη νύχτα σε δύο πλοία, το ένα εκ των οποίων εμπορικό με κυπριακή σημαία ανοιχτά του Ομάν, ενώ ανακοίνωσαν το κλείσιμο των στενών τορμούς μέχρι νεοτέρας. Ένας Ινδός υπήκος αγνοείται ύστερα από την επίθεση ως αντίπεινα στα Ιρανικά πυρά. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν περίπου 140 Ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12 και βεβαίως μετά συνέχεια στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού 2 με 3. Έχουμε και πάλι τη Βασιλική Σιούτη. Για πάμε να την συναντήσουμε. Έλα, Βασιλική μου, είσαι εδώ μαζί μας, έτσι? Όχι, δεν την έχουμε. Λοιπόν, εντός λίγων λεπτών θα την έχουμε τη Βασιλική Σιούτη για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μαζί της. Συζητάμε τα της πολιτικής επικαιρότητας που είναι πλούσια και θα είναι ακόμη πιο πλούσια όσο θα πλησιάζουμε προς τις εκλογές. Έλα, Βασιλική μου, καλημέρα, είσαι εδώ μαζί μας, έτσι?
1: Ναι.
0: Είπαμε για τον ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε λιγάκι και πώς διαμορφώνεται γενικότερα το πολιτικό κλίμα. Βλέπουμε πολύ ψηλούς τόνους και μια έντονη προεκλογική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα, με στελέχη της κυβέρνησης όπως ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, να εξαπολύουν πολύ σκληρές επιθέσεις τώρα κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Βλέπεις πως αυτό τώρα θα ενταθεί, θα έχουμε ένα τέτοιο κλίμα τοξικότητα στο δρόμο προς τις εκλογές? Και ήθελα το σχόλιο σου και σε σχέση γενικότερα με το αποτύπωμα το οποίο αφήνει σε επίπεδο δημοσκοπήσεων τουλάχιστον και κλίματος ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα του Ελλάς. Έβλεπα χθες αποσπάσματα από τη συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη στον Θανάση Λάλα. Είπε πολλά και ενδιαφέροντα. Κρατώ για τον κύριο Τσίπρα. Είπε ότι τον έχουμε υποτιμήσει και θα πρέπει λιγάκι να το προσέξουμε περισσότερο αυτό το οποίο πάει να κάνει ο κύριος Τσίπρας. Θεωρεί δηλαδή ότι έχει πολιτικό μέλλον το κόμμα του κύριου Τσίπρα ο κύριος Δημητριάδης, και στέκομαι σε αυτή την αναφορά του κύριου Δημητριάδη, ότι δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος που κινούσε τα νήματα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, νούμερο ένα πρόσωπο του Πρωθυπουργού για πόσα, 3,5-4 χρόνια κοντά.
1: Ναι, αλλά όπως είπε και ο ίδιος, αυτή τη στιγμή είναι εκτός εξουσίας, είναι ένας ιδιώτης, οπότε οι απόψεις που εκφράζει είναι οι δικές του προσωπικές απόψεις. Mm-hmm. Τώρα, όσο αφορά την κόντρα στην οποία αναφέρθηκες με τον του Αλέξη Τσίπρα, με τον Άδωνη Γεωργιάδη, τώρα αυτό είναι επίσης θέαμα και όχι πολιτική ουσία, όπως λέγαμε και πριν, γιατί δεν είναι ένας διάλογος ουσιαστικός πάνω σε πολιτικές θέσεις και σε προτάσεις. Είναι ένα θέαμα το οποίο επικοινωνιακό, το οποίο συμφέρει και τις δύο πλευρές, ναι, αν θέλεις, mm-hmm, και οι δύο ωφελούνται. Από τη μία, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ό,τι καλύτερο για αυτόν, για να συσπυρώνει έναν κόσμο έτσι και λίγο πιο οπαδικό, που δεν δίνει απαραίτητα πολύ μεγάλη σημασία στις προτάσεις και στις θέσεις. Το ίδιο και ο Άδωνης Γεωργιάδης σηκώνει τους τόνους, δημιουργεί τώρα μια αντιπαράθεση η οποία τον κάνει να φαίνεται έτσι πιο δημοφιλής και εκείνος σε έναν επίσης κόσμο έτσι πιο οπαδικό από τη δική του πλευρά, που δεν δίνει σημασία. Δεν είναι αυτός όμως ο ουσιαστικός διάλογος που περιμένει ο κόσμος πάνω στα πραγματικά προβλήματα. Και νομίζω ότι δεν προσφέρει πραγματικά τίποτα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν ξέρω αν προσέφερε κάτι η συζήτηση που είχαμε στην Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για την ακρίβεια. Σήμερα κάνει κάτι πολύ χρήσιμο η Αγγελική Σπανού στην Καθημερινή της Κυριακής. Όσοι ενδιαφέρεστε να τρέξετε στο ρεπορτάζ της, παρουσιάζει τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγείλει τόσο ο Αλέξης Τσίπρας όσο και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι παροχές που έχουν υποσχεθεί στους πολίτες, πάνω στις οποίες παροχές διεξάγεται μια πολιτική αντιπαράθεση, ασχέτως αν όλα αυτά τα οποία είπαμε έχουν έρθει και τα έχουν καλύψει. Έχει μια μεγαλύτερη ουσία το τι τάζεις ότι θα είναι το μέτρο το οποίο θα εφαρμόσει επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Γι' αυτό το λέω.
1: Σίγουρα. Αυτό είναι η ουσία. Είναι ουσία πράγματι σε ένα θέμα που ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Έλληνες πολίτες, το θέμα της ακρίβειας. Αυτή είναι η ουσία, αυτό που λέει και αυτό που γράφει και το ρεπορτάζ της Καθημερινής. Mm-hmm. Και είναι οι θέσεις πάνω σε συγκεκριμένα προβλήματα, όπως προκειμένου εδώ την ακρίβεια. Βέβαια βλέπουμε εδώ πέρα ότι πολλοί, και από την πλευρά ας πούμε του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πολλοί ριζοσπαστικές προτάσεις δεν υπάρχουν. Θέλω να πω, επειδή μιλούσαμε πριν για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και για την Ελλάς, η οποία εξακολουθεί για καινούριο κόμμα, αλλά έχει στην ονομασία της τον τίτλο αριστερά. Οι προτάσεις ωστόσο είναι και του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο μιας διαχείρισης της υπάρχουσας κατάστασης. δεν είναι ούτε ριζοσπαστικές, ούτε μεγάλες.
0: Αυτό αφορά και το Πασόκ που είχε και περισσότερο χρόνο και υποτίθεται έχει και ένα know-how, μια τεχνογνωσία. Όταν ακούς για 13η σύνταξη, δεν μπαίνω εγώ τώρα στο κομμάτι της κοστολόγησης. Τώρα, διότι ακούμε νούμερα τα οποία είναι άλλα, λέει ο ένας, άλλο ο άλλος. Αλλά ως προς το μέτρο αυτό καθ' αυτό, είναι την πεπατημένη ακολουθούν και αυτοί, θέλω να πω δηλαδή. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, και του Πασόκ και προτάσεις λένε κάτι συγκεκριμένο, έχουν περισσότερη επεξεργασία πίσω τους, γιατί όπως λες και εσύ είχαν και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους, έχουν και έμπειρα στελέχη.
0: Και ένα μεγαλύτερο ρεαλισμό ενδεχομένως, δηλαδή να μην βρεθεί κάποιος να τους πει που τα βρήκατε αυτά τα λεφτά, πώς θα τα δώσετε.
1: Ναι. Ακριβώς, ναι. Δεν λένε μάλιστα κάτι εξτρεμιστικό. Μετριοπαθείς είναι οι προτάσεις, απ' την άλλη η κυβέρνηση είναι πραγματικά στριμωγμένη στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είναι 7 χρόνια κυβερνάει, εκείνη έχει την ευθύνη για το θέμα της ακρίβειας. Είμαστε σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν δικαιολογούνται αυτές οι τιμές και πραγματικά ακούνε οι Έλληνες πολίτες για την ελληνική οικονομία, πόσο καλά τα πάει, για τα δισεκατομμύρια που έρχονται, για το πακέτο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αλλά το βιωτικό τους επίπεδο οικονομικά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά πραγματικά δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, δυσκολεύονται βασικές ανάγκες να καλύπτουν, δυσκολεύονται να πληρώνουν το σούπερ μάρκετ, δυσκολεύονται να πληρώνουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση για την οποία υπάρχει άνεση χρόνου να καθόμαστε να συζητάμε.
0: Έχεις
1: γιατί
0: δίκιο.
1: Ένα μεγάλο κομμάτι δεν βγάζει το. Δεν είναι λαϊκισμός της αντιπολίτευσης αυτό.
0: Είναι η πραγματικότητα αυτό το οποίο περιγράφεις. Πάντως κάπως αργά σαν να είναι για να δώσει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα που είναι χρόνια η κυβέρνηση. Σαν να το έχει χάσει εκεί το τρένο, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ, Βασιλική μου, για το σχόλιο και την ανάλυση. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τα ελληνικά νοικοκυριά.
3: Εσείς κάθε εβδομάδα κάνετε ψώνια?
4: Τώρα τι να σας πω, όπου την μπορούμε.
3: Προβληματίζεστε?
2: Αρκετά, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε?
5: Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό.
6: Μετράμε τα κέρματα να πάρουμε ένα κιλό ντομάτες.
7: Αριστερή! Αριστερή!
8: Εσένα πώς φαίνεται?
9: Προχτέ το Σάββατο πήρα ένα από την Αγιά με 2 ευρώ κεράσα, τζάμπα.
7: Τι είπατε!
9: Και τώρα του λέω 4 ευρώ τη λύση και του έρχονται και ακριβά.
10: Εγώ δεν βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
3: Γενικά δυσκολεύεστε για τα ψώνια τη εβδομάδα?
9: Δεν δυσκολεύομαι καθόλου. Πάρουμε τις εκπτώσεις που έχουν το τυρί κάτω του B-Bark και παίρνω.
10: Συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
9: Πω τα μακαρόνια μια ζωή την ίδια τιμή έχει. Εγώ δεν βλέπω καμιά ακρίβεια.
10: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
11: They're the same picture.
9: Και έχω λεφτά, δόξα τω Θεώ, αλλά προσέχω την οικονομία. Δεν κοιτάνε οικονομία Αμερική, γι' αυτό καλά.
3: Πολλοί όμως δυσκολεύονται πάρα πολύ.
9: Δεν ξέρω που δυσκολεύονται. Να έχουν δουλέψει, να έχουν κάνει το κομμάτι τους.
12: Καλά να πάθετε!
9: Γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Λένε ότι δεν έχουν λεφτά και όλοι πάνε διακοπές και όλοι γυρίζουν. Έχουν κλείσει από τώρα δωμάτια.
13: Μιλάμε για ζωάρα με ωμέγα τεράστιο.
9: Δεν θέλουν να δώσουν εκατομμύρια. Πάνε στη Βουλγαρία με 100 ευρώ μισθό.
14: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.

τα μηνύματά σας, παιδιά, πριν συναντήσουμε τον επόμενο μας καλεσμένο. Γεια σου, Θάνο μου, να είσαι καλά. Να πείτε ως δημοσιογράφος πώς μπορούμε να ξέρουμε την αποτίμηση των προτάσεων κάθε κόμματος, διαβάζοντας το πρόγραμμα του κόμματος. Αν αναφέρεσαι στην οικονομική αποτίμηση, μεγάλη συζήτηση ανοίγει. Υποτίθεται πως για αυτές τις δουλειές υπάρχει το λογιστήριο του κράτους. Όμως βλέπεις πως και με το λογιστήριο του κράτους διαφωνούν τα κόμματα μεταξύ τους πόσο κοστίζει το κάθε μέτρο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η διαφωνία που είχαμε μεταξύ Νικού Ανδρουλάκη και Κυριάκου Μητσοτάκη για το κόστος της 13ης σύνταξης. Γεια σου, Ηλία από την Πάτρα. Πολιτική τρελοκομείου, μου λέει ο Ηλίας. Όταν ο Τσίπρας λέει ότι η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση είναι του Μητσοτάκη, δεν του ζητά κανείς να το αποδείξει. Όταν ο Άδωνης κατηγόρησε τον Τσίπρα ως διεφθαρμένο, πέσα να τον φάνε γιατί δεν έχει αποδείξεις. Δεν τον είπα απλώς διεφθαρμένο. Είπε ότι τα πήρε για τον ποινικό κώδικα. Αυτά δεν είναι απλώς χοντράδες τώρα. Αυτά είναι μηνύσιμα όλα. Τέλος πάντων, αυτό είναι το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Παιδιά, χρόνια τώρα δεν είναι. Απλώς αυξομειώνεται η ένταση στα τηλεοπτικά τα πάνελ, όπου κατά κύριο λόγο διεξάγεται αυτή η πολιτική αντιπαράθεση. Πέτρακη, καλημέρα, καλή Κυριακή, μου λέει ο Δημήτρης από Τυχείο. Έλεος πια με τον ΣΥΡΙΖΑ, στους να πάνε κυριακάτικα. Πες μας κάτι ευχάριστο, θα σου πω ευθύς αμέσως. Ο Δημήτρης μου λέει πως του λείπουν τα podcast της κυρίας Σιούτη, για να δούμε, μπορεί να κάνει κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Και εγώ τα άκουγα τα podcast της κυρίας Σιούτη και ακούω γενικότερα αρκετά podcast. Έπεσα πάνω σε ένα podcast τώρα τελευταία του κυρίου Αντώνη Μιλωνάκη. Δεν ξέρω πόσοι τον γνωρίζετε. Ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης είναι συγγραφέας. Γράφει βιβλία και για ενήλικες και για εφήβους. Βιβλία τα οποία έχουν πάει εξαιρετικά κατά καιρούς, όπως για παράδειγμα το βιβλίο του 9, το οποίο έχει κυκλοφορήσει νομίζω από κοντά 2 χρόνια από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Με 9 ξεχωριστές ιστορίες που περιστρέφονται γύρω από έναν κοινό πυρήνα και με θεματικές, αναλύει την ενηλικίωση, τις σχέσεις των παιδιών με τους γονείς του. Πολύ ωραίες ιστορίες πραγματικά και συγκινητικές. Ο κύριος Αντώνης Μιλωνάκης λοιπόν έχει επιμεληθεί ένα podcast για λογαριασμό της LIFO αναφορικά με τα social media, τα παιδικά βιβλία και τις οθόνες. Μόνιμο θέμα συζήτησης και αυτό. Παρένθεση ανοίγω πολύ μικρή. Διάβαζα πως τελικά τα μέτρα τα οποία έλαβε η κυβέρνηση της Αυστραλίας για να μην μπαίνουν τα παιδιά στα social media μέχρι και τα 15 τους απέτυχαν. Διότι τα περισσότερα παιδιά μπόρεσαν να παρακάμψουν αυτές τις απαγορεύσεις. Οπότε δικαιώνονται όσοι πόνταν τα λεφτά τους ότι αυτό το μέτρο δεν θα λειτουργήσει. Πρέπει να γίνει μια ειλικρινής ανοιχτή συζήτηση και με τους εκπαιδευτικούς και με τους γονείς και με τα παιδιά για το πώς πραγματικά θα το οδηγήσουμε και πάλι στον γραπτό το λόγο, στα βιβλία. Και αυτό είναι το θέμα το οποίο αναλύει αυτό το podcast, το οποίο προτείνεται να ακούσετε. Ο Αντώνης Μιλωνάκης μιλάει και για την τεχνολογία και για το ρόλο των γονιών και του σχολείου και γενικότερα για τη φιλαναγνωσία. Γεια σας, κύριε Μιλωνάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά? Μ' ακούτε, κύριε Μιλωνάκη, καλημέρα, πώς είστε? Τώρα νομίζω κάτι κάνουμε. Κύριε Μιλωνάκη, καλημέρα. Όχι, κάτι γίνεται και δεν τον ακούω. Ελένη μου, τον Αντώνη Μιλωνάκη.

0: Πάνω που τελείωσαν οι Black Pumas. Πολύ ωραία μπάντα με πολύ ωραία τραγούδια και πολύ ωραίες μουσικές δουλειές που έχουν κάνει. Αντώνης Μιλωνάκης μαζί μας. Όχι, πάλι έπεσε η γραμμή. Μα τι γίνεται τέλος πάντων, ποιος μας σαμποτάρει? Κάτσε, έχω καβάτσα και άλλα μηνύματα, Δήμητρα Σταματίου, μέχρι να συναντήσουμε τον κύριο Μιλωνάκη και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία μαζί του. Γεια σου Γιώργο Μπιζάκη, βάζεις πλάτη μέχρι να έρθουν και οι δικές σου διακοπές. Ναι παιδιά, μέχρι και το επόμενο Σάββατο μαζί σας, μετά και εμείς αγρανάπαυση για δύο κοντά εβδομάδες και όλο τον Αύγουστο εδώ θα τα λέμε από την πρωινή ζώνη του σταθμού. Θα μας έχει αφήσει στο πόδι του ο Γιώργος Ψάλτης, τα πρωινά θα τα λέμε 6 με 8 όλο τον Αύγουστο. Τον έχουμε τον κύριο Αντώνη Μιλωνάκη τώρα, θέλω να πιστεύω. Γεια σας κύριε Μιλωνάκη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, μια χαρά.
0: Λοιπόν, μπορέσαμε να τα πούμε. Ναι. Το θέμα μας, το θέμα το οποίο θα κουβεντιάσουμε, παιδικά βιβλία, TikTok, social media και οθόνες. Τι λέτε εσείς ως συγγραφέας?
1: Λέω ότι υπάρχει πρόβλημα, ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συζητάμε και ευχαριστώ για την πρόσκληση σήμερα. Όμως είναι ένα πρόβλημα το οποίο διορθώνεται. Διορθώνεται με βοήθεια από τους δασκάλους, τους γονείς και τους συγγραφείς. Γιατί από την εμπειρία μου και αυτό που έχω δει από τα σχολεία, με ένα πρόξιμο ειδικό που να έχει ένα ειδικό βάρος, τα παιδιά παίρνουν αμέσως μπρος και είναι και ενθουσιάζονται. Αυτό εμένα με έχει τρελάνει, το ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι. Τα παιδιά, τι λέτε σε σχέση τώρα με τα βιβλία, έχουν επαφή όπως είχαμε εμείς? Μπορεί να μην είχαμε καθημερινή τόσο μεγάλη, αλλά επαφή με τα βιβλία είχαμε, δηλαδή από την πολύ μικρή ηλικία μέχρι και την εφηβεία. Τώρα έχουν επαφή ή όταν φέρνουμε σε επαφή, είτε είμαστε γονείς, είτε είμαστε εκπαιδευτικοί, είτε κάποιος συγγραφέας όπως εσείς, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να διαβάσουμε μαζί με τα παιδιά ένα βιβλίο, τους φαίνεται κάτι ξένο, κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό?
1: Ισχύει αυτό. Έχει αλλάξει εικόνα σε σχέση με εμάς. Τα παιδιά στα περισσότερα σχολεία που πάω συνήθως με ρωτάνε πού μπορώ να βρω το βιβλίο. Δηλαδή είναι σαν να μην έχουν την αίσθηση του φυσικού χώρου του βιβλίου, το βιβλιοπωλείο, το οποίο είναι ένα ανησυχητικό σημάδι. Και τα νούμερα το δείχνουν, ειδικά για την ηλικία που γράφω εγώ, 8-12, που είναι η ηλικία που ένα παιδί μπορεί να πει όχι, δεν θέλω, θέλω να κάνω εκείνο και το άλλο. Τα νούμερα είναι πεσμένα. Ωστόσο, και από την Ευρώπη διαβάζω έρευνες ότι γίνεται προσπάθεια να ξανάρθει το βιβλίο στη ζωή τους. Ναι. Εγώ που κάνω παρουσιάσεις πάω σε όλη την Ελλάδα, πάω στα κριτικά νησιά, πάω και εδώ στην Αττική, πάω παντού με μια ωραία ιστορία. Γιατί νομίζω ότι αυτό λείπει από το βιβλίο σήμερα στην αυτή ηλικία, η ιστορία. Δηλαδή που δεν έχει κάποιο προφανές διδακτικό μήνυμα. Είναι απλά μια ιστορία με αγωνία, με ταχύτητα που θες να δεις τι γίνεται παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτό τους τραβάει. Mm-hmm. Και αυτό τους, τι κάνει, χακάρει το μηχανισμό ανάγνωσης και τους βάζει στη διαδικασία ότι δες, μέσα από σελίδες εγώ μπορώ να δημιουργήσω με το μυαλό μου μια ιστορία. Ναι. Μπορώ να πω στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου να νιώσει, δηλαδή να νιώσει και την συνέστηση, να νιώσει το φόβο του και να σκεφτεί εγώ τι θα έκανα τώρα εκεί. Και αυτό είναι κάτι που τους τραβάει, τους ελκύει και αυξάνει το χρόνο ανάγνωσης.
0: Χρειάζεται πολλή δουλειά όμως για να βάλουμε τα παιδιά και πάλι σε αυτή τη διαδικασία. Το λέω γιατί τώρα τα παιδιά είναι μαθημένα σε αυτό το γρήγορο swipe, να περνάνε από βίντεο σε βίντεο και από θέμα σε θέμα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ τώρα για να διαβάσεις ένα βιβλίο πρέπει να είσαι εκεί συγκεντρωμένος, να έχεις την υπομονή, τη φαντασία που περιγράψατε. Φαντασία την οποία προφανώς απαιτεί η ανάγνωση ενός βιβλίου.
1: Ισχύει αυτό που λέτε και το βλέπω και σε μένα. Δηλαδή το κινητό, επειδή έχει όλες αυτές τις γνωστοποιήσεις που συνέχεια χτυπάνε, γιατί πια στο κινητό είναι όλη μας η ζωή. Δεν είναι μόνο τα social media, είναι οι τράπεζες.
0: Όλα είναι και όλα.
1: Είναι όλα. Ναι. Οπότε είναι δύσκολο, αλλά
0: κοίταξε, είναι το πορτοφόλι μας το κινητό, είναι η εφημερίδα μας, είναι το περιοδικό μας.
1: Είναι τα πάντα.
0: Είναι η φωτογραφική μας μηχανή, είναι τα πάντα μας. Το τελευταίο πράγμα είναι το τηλέφωνό μας. Δεν είναι πολλά άλλα πράγματα, το τηλέφωνό μας είναι στο τέλος της
1: ημέρας. Ισχύει. Και εγώ το καταλαβαίνω από την ευρικότητα που νιώθω, αν τυχόν το έχω χάσει. Δηλαδή
0: ναι, ναι.
1: Είναι πανικός.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε έχει πήγε καλά στη ζωή μας. Αλλά εγώ τις παρουσιάσεις που κάνω και τα νούμερα που βλέπουμε στις πωλήσεις είναι πάρα πολύ θετικά. Γιατί κάνω και μια ειδική παρουσίαση που, επειδή είμαι και νέος και μάλλον τους τραβάει αυτό η εικόνα ενός νέου ανθρώπου που γράφει και παίρνουν στη διαδικασία να με ρωτάνε αν μπορούν να γράψουν και οι ίδιοι, Και αρχίζει και λειτουργεί ένας μηχανισμός και τα παιδιά εν τέλει πάνε και αγοράζουν το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Αυτό που νομίζω ότι γίνεται είναι ότι πρέπει οι γονείς να πάρουν τα παιδιά αρχικά και να τα πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο. Όχι σε πολύ κακέτα που έχουν και άλλα αντικείμενα, κακές συσκευές και τα σχετικά. Να πάρει σε ένα βιβλιοπωλείο καθαρό έμο, να μυρίσει, να μυρίζει το περιβάλλον σελίδα και τα παιδιά να διαλέξουν από μόνο του ένα βιβλίο. Με ό,τι υπόθεση θέλουν, και εσύ είναι κόμιξ, και εσύ είναι Αστερίξ. Πολλοί από εμάς ξεκίνησαν με Αστερίξ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι, να μάθουμε.
0: Και πολλοί από εμάς συνεχίζουμε να διαβάζουμε και Αστερίξ.
1: Εννοείται. Μα είναι λατρεμένα και είναι υπέροχα.
0: Ναι. Δηλαδή, πάντως, αυτό που λέτε, ξέρετε τι προϋποθέτει, κάτι πολύ σημαντικό που δυστυχώς ειδικά στα μεγάλα τα αστικά κέντρα στις μεγαλοπόλεις δεν το έχουμε. Χρόνο.
1: Χρόνο. Αυτό ισχύει. Ισχύει, το βλέπω και τα λήψια μου, πόσες δραστηριότητες έχουν. Δηλαδή, τα βλέπω και κουράζομαι, λέω, χρήστε μου, έτσι ήμασταν. Αλλά όχι, δεν ήμασταν έτσι, ναι. Δεν ήταν αυτή η στιγμή, ήταν άλλη. Οπότε,
0: αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα που βάζετε, το οποίο κάποια στιγμή θα το αναδείξω μέσα από τις εκπομπές που κάνουν στο ΣΚΑ 100,3, πόσο πολύ φορτώνουμε με δραστηριότητες, πολλές παράλληλες δραστηριότητες στα παιδιά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και δεν τους δίνουμε τον χρόνο να είναι αυτό που είναι, που θα πρέπει να είναι, παιδιά δηλαδή.
1: Εγώ που πάω στην Κρήτη, αδερφή μου, τα νύψια μου, και μένω 10 μέρες μαζί του, μου πιάνει απελπισία με το πρόγραμμα των παιδιών. Ναι. Του λέω Παναγία μου. Αυτό που θα πρότεινα στους γονείς που μπορούν να κάνουν, αρχικά, όπως σας είπα, να πάρουν τα παιδιά, να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο, να διαλέξουν ένα βιβλίο που θέλουν τα παιδιά, και όχι οι ίδιοι. Και μετά να του πούν στη διαδικασία, διάβασε την πρώτη σελίδα, μία με δύο σελίδες. Αν το βιβλίο είναι καλό, αυτό του λέω. Του βάζω challenge. Του λέω, διαβάστε την πρώτη σελίδα. Άμα τη κρατήσει, αφήστε. Ναι. Το βιβλίο όμως είναι γραμμένο με τέτοιο τρόπο. Ώστε όταν με διαβάσει την πρώτη σελίδα, μην μπορεί να με πα παρακάτω. Και μετά έχει συνέχεια hooks, έτσι τα λέμε. Για να δεν πα παρακάτω. Οπότε τα εγκλωβίζει και τα παιδιά εν τέλει προχωράνε. Και είναι κάτι το οποίο με κάνει να κοιμάμαι ήρεμο τα βράδια. Γιατί μου είπε και μια μαμά ότι η κόρη τη που είχε μια μορφή δυσλεξία είχαν πάρει απόφαση ότι δεν την δουν ποτέ με βιβλίο. Γιατί δυσκολευόταν ήδη με τα βιβλία του σχολείου. Οπότε πόσο μάλλον με εξωσχολικό. Και μου είπε μήνυμα και μου είπε ότι. Τώρα τελειώνει το δεύτερο βιβλίο της σειράς. Γιατί θα σου είμαι για πάντα ευγνώμων. Αυτό το μήνυμα μου στείλε αυτή η μαμά. Και ήταν το.
0: Και φαντάζομαι σας συγκίνησε αυτό το μήνυμα.
1: Πάρα πολύ. Μου έδωσε ένα νέο σκοπό ζωής. Γιατί εγώ δεν είχα σκοπό να γράψω παιδικά βιβλία. Αυτό το έγραψε για τα νύψια μου.
0: Ναι.
1: Ήταν δηλαδή εγώ είμαι συγγραφέα ενηλίκων. Αλλά μου έδωσε ένα νέο σκοπό ζωής και πραγματικά και να το βάλω και να το πιο ωραίο ύπνο.
0: Είναι πολλά τα βιβλία τα που έχετε γράψει και για ενήλικες και για παιδιά. Τι έχετε τώρα στα σκαριά κλείνοντας, κύριε Μιλωνάκη, ετοιμάζετε κάτι?
1: Τώρα πρέπει να ολοκληρώσω τη σειρά Λίλ και Άλεξ, γιατί έχει γίνει ένα επιτυχημένο project και πρέπει να ολοκληρωθεί.
0: Λίλ και Άλεξ, μια ιστορία φαντασμάτων από πιο εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί.
1: Καστανιώτη, εκδόσεις Καστανιώτη, όλων τα βιβλία. Και θα βγει τώρα το τέταρτο και ετοιμάζω και το επόμενο ενηλίκο μου. Τα παιδικά τα έχω γράψει ήδη. Έχουν γραφτεί και απλά περιμένουν να εκδοθούν. Οπότε γράφω τον ενηλίκο, το οποίο είναι πολύ πολύ απαιτητικό, είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα. Αλλά βάζω τα δυνατά μου. Γράφω 8 με 10 ώρες την ημέρα.
0: Πολύ δουλειά και για εσάς τους συγγραφείς. Πολύ δουλειά.
1: Είναι και με αυτή τη ζέστη δεν βοηθάει πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει, βγαίνει, είναι δουλειά μου πια.
0: Με το που εκδοθούν τα βιβλία θα τα ξαναπούμε. Δεσμεύομαι δημοσίως, κύριε Μιλωνάκη. Έχω μεγάλη εκτίμηση για το συγγραφικό σας έργο και για την πορεία σας. Παρότι δεν είστε πολλά χρόνια στον χώρο, έχετε και όλο το μέλλον μπροστά σας, εννοείται, να κάνετε και άλλα ωραία πράγματα. Συνεχίστε να βοηθάτε τα παιδιά. Αυτό έχω.
1: Θα το κάνω.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Κλείνουμε με Άρη Καλανόπουλο, κυρίες και κύριοι. Ο άνθρωπός μας σε ό,τι έχει να κάνει με το αυτοκίνητο και τα νέα από το χώρο του αυτοκίνητου. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Καλημέρα, είσαι καλά?
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο μου, και καλή Κυριακή.
0: Καλή Κυριακή και σε σένα. Τι γίνεται?
2: Μπαίνουμε σιγά σιγά σε περίοδο διακοπών. Να ευχηθούμε στους ακροατές μας καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές χωρίς κανένα τροχαίο ατύχημα.
0: Το ευχόμαστε από καρδιάς.
2: Έχω δύο θεματάκια σημαντικά. Δεν ξέρω αν μας παίρνει ο χρόνος να τα κάνουμε και τα δύο. Λοιπόν, πρώτο είναι το ρεπορτάζ που αφορά το μήνα Ιούνιο σε ό,τι αφορά ταξινομήσεις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων. Γιατί τα επίσημα στοιχεία μας έρχονται από το Σύνδεσμο Εισαγωγείων Αντιπροσώπων μετά το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα. Ο Ιούνιος μήνας έκανε ρεκόρ πωλήσεων 18.690 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με τον αντίστοιχο Ιούνιο του 2025 έχουμε μια αύξηση 27,6% που είχαν πουληθεί 14.647 αυτοκίνητα. Τώρα στο σύνολο του πρώτου εξαμήνου για να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, του 2026 έχουν πουληθεί 83.990 καινούργια αυτοκίνητα και σε σχέση με τον αντίστοιχο, με το αντίστοιχο εξάμεινο του 2025 έχουμε αύξηση 7,5%. Η αγορά πάει πολύ καλά.
0: Πάει πολύ καλά η αγορά, αυτό κρατάμε. Μάλιστα.
2: Και να πάμε σε ένα δεύτερο θέμα που είναι σημαντικό και ενδιαφέρον στους φίλους. 3 με 11 Οκτωβρίου στο σύγχρονο και ευρωπαϊκό προδιαγραφών εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη έκθεση για τους φίλους του αυτοκινητού που πραγματοποιείται κάθε 2 χρόνια με την αιγίδα του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων που υπάρχουν στην Ελλάδα, η ΟΤΟ Αθήνα. Πρόκειται, Πέτρο, για τη μεγαλύτερη έκθεση που πραγματοποιείται φέτος στην Ελλάδα και αφορά το αυτοκίνητο από καταβολής εκθέσεων. Παίρνουν μέρος 49 μάρκες αυτοκινήτων με όλα τους τα νέα μοντέλα. Θα έχουν πανελλαδικές παρουσιάσεις και πανευρωπαϊκές και πραγματικά είναι η μεγαλύτερη έκθεση για το αυτοκίνητο στα Βαλκάνια.
0: Μάλιστα.
2: Και από τις 49 μάρκες που προανέφερα, 23 είναι από Κίνα. Έχουμε, όπως λέω πολλές φορές και στις εκπομπές μου, κινέζικη εισβολή όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Όμως γίνεται, άστα να πάνε.
2: Ναι, με ηλεκτρικά και υβριδικά. Μια έκθεση με ευχάριστες εκπλήξεις. Και σε άλλες εκπομπές θα δώσουμε και μια αναλυτική εικόνα. Και χορηγός επικοινωνίας είναι το ραδιόφωνο του Sky 100,3 και ο Big Wings Sport FM 94,6.
0: Μάλιστα, φαντάζομαι στο Metropolitan Expo η έκθεση αυτή.
2: Metropolitan Expo, ναι, στο σύγχρονο
0: κέντρο. Διότι θέλουν χώρο οι άνθρωποι για τα αυτοκίνητα εκεί που να τα βάλουν. Εκεί υπάρχει ο κατάλληλος χώρος και βεβαίως η διοργάνωση αυτή είναι πάντα εξαιρετική. Θα μας πεις περισσότερα στις επόμενες συνδέσεις. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε μου Άρη, να σε καλά. Καλή συνέχεια στον Άρη Γαλανόπουλο. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Καλό πρωινό να έχετε. Καλή Κυριακή. Φεύγουμε εμείς. Διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ερευνητής.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρ.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
12: Μάριος Αθανασίου.
13: Βαλέρια Κουρούπη.
14: Και ο Σπύρος Πούλης.
15: Ο επιθεωρητής Drake.
16: Η μαύρη χείρα.
17: Κυριακή 12 Ιουλίου.
18: Προπόληση more.com.
19: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
20: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
21: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
4: περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
12: Πέλα FM.
13: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

0: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
7: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
6: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
7: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο?
10: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στα Γιάννητσά, στο

αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου.
1: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί, σου...
0: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
1: Παραδοθήκα σε σένα.
0: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε

0: εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημερινό, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην αρχή στην δεξιά η Πέρσα Μπόλια, στην επιμέλεια παραγωγής η Σοφία Καλαβρού, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Ευθύς αμέσως ειδήσεις σε τίτλους. Απειλητικά μηνύματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα έξω από το σπίτι και το γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβης Βολουδάκη στα Χανιά. Για θρασίδηλους και άνανδρους έκανε λόγο στον Sky κυρία Βολουδάκη. Για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην επίθεση καταδίκασαν με ανακοινώσεις τους Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν. Θα εκφοβήσουν, γιατί δεν θα εκφοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου.
0: Στην υπόθεση της Μαρφίν, για απάντηση της Δημοκρατικής Πολιτείας απέναντι στη βία αλλά και μια υποχρέωση προς τα θύματα που εκπληρώνεται, μίλησε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του αναφορικά με τις συλλήψεις που έγιναν. Υπέκυψε στα τραύματά του ο 20χρονος από το Άργος που είχε τραυματιστεί βαρύτατα από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης την περασμένη Τετάρτη. Νωρίτερα χθες προφυλακιστές κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί μετά και τη μαραθώνια απολογία τους. Κατέληξε ο ένας από τους τρεις εγκαυματίες που νοσηλευόταν διασωληνωμένος μετά την πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση ανταλλακτικών. Στη Μέση Ανατολή, νέα κλιμάκωση στα στενά του Ορμούς με τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν πλοίο κυπριακής σημαίας με ένα ναυτικό νεκρό. Παράζ επιθέσεων τα ξημερώματα της Κυριακής από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις κατά Ιρανικών στόχων, η τρίτη επίθεση των Αμερικανών τις τελευταίες ημέρες.
2: Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Και από την άλλη πλευρά, το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και του ίδιου του Προέδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα θέματα της οικονομίας, στο επίκεντρο το ζήτημα της ακρίβειας, αλλά και οι παροχές που υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο.
4: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση. Και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα λέγεται αδονισμός.
5: Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα και στο παγκόσμιο κύπελο, χθες είχαμε τους δύο τελευταίους προημιτελικούς με την Αργεντινή να επικρατεί της Ελβετίας δύσκολα με 3-1 στην παράταση και να παίρνει το ειστήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης. Στην παράταση έκαμψε την αντίσταση της Νορβηγίας και η Αγγλία, επικρατώντας με 2-1. Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί από τους οποίους θα προκύψει το ζευγάρι του μεγάλου τελικού.
6: Είναι καλό σουτ, δεν μπορούσε ο Νίλαν, σκοράρει η Αγγλία!
7: Πασάρι στο Χούλιαν Άλβαρες, σουτάρει ο Άλβαρες! Απίστευτο στο γάμο!

0: και έξω από το γραφείο το οποίο διατηρεί στην περιοχή των Χανίων, στην Κρήτη. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα που έλεγαν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία και γκαζάκια στα σπίτια σας. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών. Πάμε να συναντήσουμε τη Μέρη Σκανδάλη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Και στα συνθήματα άγνωστοι αναγράφουν μεταξύ άλλων ελευθερία στους αναρχικούς για την υπόθεση, όπως είπες και εσύ, με τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή της Βάγια Νέστορα. Αναφέρονται στο δυστύχημα των Ντεμπών. Σε άλλο σημείο του κτηρίου γράφουν θάνατο στη Νέα Δημοκρατία, γκαζάκια στα σπίτια σας. Ήταν κάποια απειλητικά συνθήματα που τα είδε σήμερα το πρωί και η υφυπουργός μετανάστευσης. Μίλησε και στο ραδιόφωνο του Sky νωρίτερα. Είπε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα πάνω από την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά ηλικιωμένοι. Όταν λένε θάνατο από γκαζάκια στο σπίτι, σας εκφράζουν αυτό. Είπε νωρίτερα η υφυπουργός. Ενώ να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια μακροσκελή οργισμένη ανάρτηση μέσω των social media, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει πως η Δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους. Οι απειλές δεν θα κάμψουν κανέναν. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να επιβάλλουν τις απόψεις τους με φόβο και βία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους. Είχαμε ανάρτηση και από τον υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, τον υπουργό μετανάστευσης. Δεν φοβόμαστε, λέει, όσοι. Αυτοί που πρέπει να φοβούνται γιατί συλλαμβάνονται και λογοδοτούν. Και είχαμε και ανάρτηση από Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το περιστατικό, όπως ανέφερε νωρίτερα, διερευνάται από τις αρχές.
0: Ναι. Και δεν είναι το πρώτο περιστατικό που αφορά την κυρία Σέβη Βολουδάκη. Όπως μας ενημέρωσε η ίδια, είχε πραγματοποιηθεί επίθεση παλιότερα και με τη χρήση εμπριστικών μηχανισμών και μια ακόμη επίθεση παρόμοια με την σημερινή, με απειλητικά συνθήματα να τις έχουν γράψει στο σπίτι της. Οπότε μιλάμε για το τρίτο χτύπημα κατά της συγκεκριμένης πολιτικού. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 σήμερα το πρωί Σέβη Βολουδάκη, μετά και την πληροφορία που έφτασε και σε εμάς ότι έχει δεχθεί αυτή την επίθεση στο σπίτι της και το γραφείο της εκεί στα Χανιά.
2: Η μόνη τους δουλειά είναι να τρομοκρατούν και να προσπαθούν και θα μείνουν και προσπαθούν να εκφοβήσουν. Γιατί δεν θα με φοβήσουν ούτε εμένα, ούτε τα παιδιά μου. Θα συνεχίσω τον δρόμο στον οποίο βαδίζω και κινούμε μέχρι σήμερα. Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται και ούτε τρομοκρατείται. Και αυτό είναι το μήνυμα που δίνω και σε αυτούς και σε οποιονδήποτε άλλο τολμά να κάνει παρόμοιες ενέργειες. Δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή. Δεν τους ενδιαφέρει αν σε αυτό το σπίτι βρίσκονται μικρά παιδιά, βρίσκονται ηλικιωμένοι. Ναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Όταν λένε θάνατος και γκαζάκια στο σπίτι σας, το εκφράζουν αυτό. Αυτό δεν θα περάσει.
0: Από την πρώτη στιγμή υπήρξε αντίδραση σε αυτή την επίθεση κατά της κυρίας Βολουδάκη από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Σε ανάρτησή του αναφέρει πως πρόκειται για μια οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομής επίθεσης κατά της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν πρόκειται να φοβηθεί τους τραμπούκους, οι απειλές δεν θα μας κάμψουν. Έχουμε εμπιστοσύνη στις αρχές ότι θα τους συλλάβουν και θα τους οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του στα social media ο κύριος Μαρινάκης. Η δήλωση έχει κάνει και ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Δεν τους φοβόμαστε, αυτοί φοβούνται, συλλαμβάνονται και λογοδοτούν, ανέφερε. Ενώ υπάρχει τοποθέτηση που μας ήρθε πριν από λίγο και από τον Γενικό Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Δεν τους φοβόμαστε, δεν είναι άγνωστοι, είναι γνωστοί, είναι μέλη μιας γνωστής εγκληματικής οργάνωσης που θέλει να τρομοκρατήσει οικογένειες, παιδιά και μάνες. Αυτά αναφέρει και ο κύριος Κυρανάκης στη δική του τοποθέτηση. Έχει υπάρξει καταδίκη αυτού του περιστατικού και από το ΠΑΣΟΚ και από τον ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοινώσεις τις οποίες έχουν εκδώσει, με το ΠΑΣΟΚ να εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την επίθεση σε βάρος της υφυπουργού, κάνοντας λόγο για επιχείρηση τρομοκράτησης της οικογένειάς της με συνθήματα στον τοίχο του σπιτιού της. Στο ίδιο μήκος κύματος και ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία. Πάμε τώρα στην υπόθεση της Μαρφίν, για την οποία υπόθεση υπάρχει σήμερα μια αναφορά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο των συλλήψεων που είχαμε για την φωνική επίθεση το 2010, αλλά αναφορά του Πρωθυπουργού και για την τριπλή τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει πως απέναντι στην τρομοκρατία δεν χωρούν ούτε

0: αστερίσκοι ούτε συμψηφισμοί, μόνο ένα κοινό μέτωπο που θα στερήσει από όσους επιλέγουν τη βία κάθε ίχνος ανοχής και κάθε πολιτικό άλοθη. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα σταθούμε για μια ακόμη μέρα στο πεδίο των ερευνών, διότι χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Παναγιώτης Πυρόπουλος, μας παρουσίασε άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έφτασαν οι αρχές σε αυτές τις συλλήψεις, τι στοιχεία αξιοποίησαν και πώς μπόρεσαν και με τη βοήθεια της τεχνολογίας να φτάσουν σε αυτούς, στα ίχνη αυτών των τριών υπόπτων, ουσιαστικά επιχειρώντας και να διορθώσουν όλα αυτά τα λάθη και όλες αυτές τις αστοχίες που έχουν κρατήσει αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση στο σκοτάδι για 16 χρόνια. Μιλάμε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Η υπόθεση της Μαρφίν Πέτρο ουσιαστικά πονάει και πονάει σε πολλά σκέλη και κυρίως αυτό των λαθών που έγιναν σε αρχικό επίπεδο, όπου θα μπορούσαν να αναγνωριστεί περισσότερα στοιχεία, ένα μεγάλο μέρος των δραστών και να είχαν αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν γίνει αλλά δεν έγιναν παρότι ήταν αυτονόητα. Θα σου πω, θα προσπαθήσω σύντομα να σου πω πώς εξελίχθηκε η όλη υπόθεση. Κομβικό ήταν το 2019 όταν η κρατική ασφάλεια μια δικογραφία είχε συγκεντρώσει όλο το βιντεοληπτικό υλικό και φωτογραφίες της δολοφονικής επίθεσης από διάφορες πηγές σε όλα τα στάδια της. Μέσα από αυτό Πέτρο προέκυπτε μια ομάδα 12 ατόμων που είχε χωριστεί σε δύο υπομάδες. Οι 7 επιτίθενται στο βιβλιοπωλείο και άλλοι 5 κινούνται προς τη Μαρφίν. Αυτοί οι 12 βαφτίζονται με αριθμούς. Ένας μάρτυρας, να σου πω, μάλιστα ότι καταθέτει το 2019, μιλάμε πάντα, και κατονομάζει τη 46χρονη αναζητούμενη τώρα ως μία από τους 5, χωρίς όμως να υπάρχουν άλλα στοιχεία σε βάρος της. 9 μάρτυρες δίνουν λεπτομερείς περιγραφές για τα χαρακτηριστικά και το ρουχισμό των δραστών. Και φτάνουμε τον Απρίλιο του 2026, όπου έρχεται ένα mail στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που αναφέρει 8 ονοματεπώνυμα ατόμων ως εκείνα που έκαψαν τη Μαρφίν. Ανάμεσά τους είναι άτομα που είχαν κατηγορηθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, άλλοι για παγωγές, κάποιοι για ενέργειες του αντιεξαρτητικού χώρου. Και το Σεπτέμβριο του 20 συνδυάζονται τα στοιχεία που έχουν συλλέξει τα στελέχη της τρομοκρατικής υπηρεσίας, έχοντας συλλάβει ένα 48χρονο συνεργό του Βασίλη Παλαιοκώστα στην απαγωγή του βιομηχανού Γιώργου Μιλωνά και στη Θεσσαλονίκη και γνωστός αντιπραστής στην πρωτεύουσα. Με εκρηκτικές ύλες σε μια αποθήκη στο Κουκάκι. Σε φορητό υπολογιστή του συντρόφου του εντοπίζονται φωτογραφίες διακοπών σε νησί του 2009 που φαίνονται οι τρεις ληφθέντες να φορούν ρούχα, καπέλα, παπούτσια που προσομοιάζουν με εκείνα που είχαν δράσει στη Μαρφίν. Το πιο σημαντικό όμως είναι ένα σακίδιο, το οποίο είναι μοναδικό. Έχει κάποιες χειροποίητες ζωγραφιές σε συγκεκριμένα σημεία μετά την αγορά του και ένα σταυρουδάκι. Αυτά τα παλιά και νέα δεδομένα πήγαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, αναλύθηκαν με το ειδικό λογισμικό που έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ήρθε η απάντηση πριν από 3 εβδομάδες, στην οποία ουσιαστικά τοποθετούνταν ονόματα στα νούμερα των υπόπτων, οι οποίοι παράλληλα αναγνωρίζονταν στο σημείο της αγωδίας και ορούλες από κάποιους μάρτυρες και καταθέσεις.
0: Άρα έτσι μπόρεσαν να ταυτοποιήσουν και να τοποθετήσουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα άτομα, εκείνη την ημέρα, τον Μάιο του 2010, έξω από την Μαρφίν, μέσω των ρούχων τους ή μέσω των αντικειμένων τους, όπως αυτό το οποίο μας περιέγραψε, αυτό το σακίδιο.
1: Ακριβώς. Και ας πούμε, ο ύποπτος 8 είναι ο ψηλός, 42 χρόνων, 1,91, χαρακτηριστικό σακίδιο πλάτης με χειροποίητη ζωγραφία που προαναφέραμε. Αυτός φέρεται να, σύμφωνα με τα εργαστήρια και τις καταθέσεις, να έχει το ίδιο ύψος, αυτιά, μάτια και είναι εκείνος που σπάει με βαριοπούλα το τζάμι της τράπεζας. Είναι ο αταυτοποιητός και σημαντικότερος που πετά τη μολότοφ στο εσωτερικό της τράπεζας. Είναι η υπόπτη 10 που ονομάζεται η 46χρονη, η οποία είναι ακριβώς δίπλα τους, με ένα σακίδιο πλάτης. Και είναι ο υπόπτος 11 που είναι ο 42χρονος εναεριστής του ΟΑΚΑ, ο οποίος φαίνεται να δίνει οδηγίες στους υπόλοιπους. Γι' αυτό σου έλεγα ότι το 2010 καταγράφηκαν σημαντικές αστοχίες στην έρευνα. Σε πάρα πολύ συλλογή βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφίες από διάφορες πηγές. Δεν έλυσαν έγκαιρα καταθέσεις, δεν έγινε μια σύντομη άση απορρίτου των επικοινωνιών και άλλες ενέργειες. Υπήρχε και τότε ένα ανώνυμο email το 2011 που περιέγραφε πάνω κάτω τα χαρακτηριστικά, ας πούμε, των σακιδίων πλάτης. Να σου το πω πολύ απλά. Ναι. Το 2013 συνέλησαν δύο άτομα που απλά προσομοίαζαν με τους δράστες. Και το 2016 αθώθηκαν ομόφωνα. Και το 2019 που αναφέραμε, υπήρχε υλικό για σύγκριση. Κατάθεση που κατονόμαζε, που σου λέω, τη 46χρονη αναζητούμενη. Οι προσωπικές όμως, από ό,τι φαίνεται, αντιπαλότητες, έρηδες αξιωματικών της αστυνομίας, οι οποίοι ήταν και επικεφαλής σε κρίσιμες υπηρεσίες, από ό,τι φαίνεται δεν προχώρησαν την έρευνα. Και φτάσαμε στο σήμερα, πριν από 1,5 χρόνο παραγράφηκαν όλα τα δικήματα, εκτός από εκείνο της ανθρωποκτονίας.
0: Ναι, είναι το μόνο το οποίο δεν έχει παραγραφεί και με το οποίο αδίκημα ενδεχομένως αυτά τα τρία άτομα να βρεθούν και αντιμέτωποι το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα άλλα έχουν παραγραφεί διότι έχουν περάσει και 16 χρόνια. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ νωρίτερα.
1: Το ζήτημα είναι, Πέτρο, πόσο αυτά τα στοιχεία που έχουμε σήμερα
0: θα δέσουν και με τη δικογραφία έτσι ώστε
1: να οδηγήσουν ουσιαστικά συγκεκριμένους κατηγορούμενους στην προφυλάκηση ή τουλάχιστον και στην φυλάκιση όσο ουσιαστικά είναι οι ποινές των αδικημάτων που έχουν διαπράξει. Γιατί γι' αυτό προανέφερα στην αρχή ότι αν όλα αυτά είχαν γίνει σε ένα αρχικό στάδιο των ερευνών, θα είχαμε συντομότερα αποτελέσματα με περισσότερα στοιχεία.
0: Σίγουρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Να είσαι καλά, να ακούσουμε τι είπε για αυτή την υπόθεση εδώ στον Sky Evita Βαρελά, είναι δικηγόρος.
2: Ωραία, έχουμε τις συλλήψεις, αλλά εδώ πέρα πρέπει να έχουμε δεμένες δικογραφίες εάν πρόκειται πραγματικά περί αυτών των ανθρώπων. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει μια πολύ καλή έρευνα και στο χρονικό διάστημα ενδιάμεσα.
0: Νίκος Ρήγας, αντιπρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων εδώ στον Sky για αυτή την υπόθεση και τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε τις τελευταίες ημέρες.
3: Αν προκύψουν ότι υπήρχαν και άλλα άτομα υποστηρικτικά ή αν προκύψουν ότι υπήρχαν και κάποιοι άλλοι οποίοι ήταν είτε συνεργοί είτε θύνουν νους ή έδωσαν εντολές για να γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα φανεί.
0: Μάλιστα, λέγαμε και νωρίτερα πως στην ιστορία αυτή αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα καθοριστικό βήμα που γίνεται μέσα από τη σύλληψη των υπόπτων. Πάντα αναφερόμαστε στην υπόθεση της Μαρφίν, ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να εκπληρωθεί, όπως λέει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μια υποχρέωση προς τα θύματα αυτής της εμπριστικής επίθεσης, της οικογένειας και του συναδέλφου του. Ο Κωστής Χατζηδάκης, εκ μέρους της κυβερνήσεως, μιλώντας εδώ στον Sky στη Φήμη Μαυραγάνη σήμερα το πρωί.
4: Αυτή την ώρα πάντως εγώ νομίζω, με την επιφύλαξη βεβαίως της απόφασης που θα λάβει η δικαιοσύνη, πρέπει να κρατήσουμε το θετικό και την ανακούφιση κάθε δημοκράτη ότι υπάρχει μια απάντηση στην δολοφονία τριών συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων και μιας εγκύου.
0: Στον Χρήστο Στρατουλάκο λόγος για τη συνέχεια, διότι πριν από λίγες ώρες ενημερωθήκαμε πως ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος και για τον οποίο έχει κινηθεί, μάλλον για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε πλέον τη ζωή του, έχει κινηθεί η δικαιοσύνη να ερευνηθεί η υπόθεση αυτή. Έχασε τη μάχη με τη ζωή. Χρήστο Στρατουλάκο, μπορεί το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες μετά την προφυλάκηση που είχαμε των δύο αστυνομικών χθες το βράδυ στο Νάπλιο, δυστυχώς τα νέα από νοσοκομείο της Αθήνας όπου νοσηλεύονταν ο 20χρονος είναι δυσάρεστα, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κατέληξε ο 20χρονος παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Άλλωστε, ήταν μια δύσκολη κατάσταση, το ξέραμε εξ αρχής, όταν μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Με τα τραύματα τα οποία προκρίθηκαν από τους πυροβολισμούς στην περιοχή του Αρχένα, έδωσαν μάχη, γιατί ωστόσο δεν τα κατάφερα και κατέληξε χθες τα ξημερώματα. Να σας πω ότι νωρίτερα στο δικαστικό μέγαρο του Ναυπλίου, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία, προφυλακίστηκαν οι δύο αστυνομικοί, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Χοριδαλού μέχρι και να γίνει η δίκη. Δεν έπεισαν με τα λεγόμενά τους, ότι δηλαδή δεν είχαν καμία πρόθεση να τραυματίσουν και να σκοτώσουν εν τέλει τον 20χρονο. Οι βολές που έριξαν ήταν προειδοποιητικές, όπως το υποστήριξαν, και δεν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, γιατί η κατηγορία που αντιμετώπιζαν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Βέβαια, αυτή, όπως καταλαβαίνεις, μετά και την εξέλιξη με τον θάνατο του 20χρονου, αναμένεται να αλλάξει και να μιλάμε πλέον όχι για απόπειρα αλλά για ανθρωποκτονία.
0: Αλλά απλώς τώρα καταλαβαίνω πως θα πρέπει να περιμένουμε και τις πραγματογνωμοσύνες για να ρίξουν φως σε αυτή την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
5: Ούτως ή άλλως ακριβώς θα υπάρξει και έρευνα και για να δούμε τις συνθήκες από τις οποίες προκλήθηκε το περιστατικό, τη βαλιστική έρευνα η οποία θα δείξει ενδεχομένως κάποια περαιτέρω στοιχεία και σημαντικά στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη. Από εκεί πέρα να σου πω ότι η πλευρά της οικογένειας του 20χρονου από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για ευθεία βολή των αστυνομικών. Όσον αφορά το αεροβόλο, το οποίο Φέρεται να υποστηρίζουν αστυνομικοί ότι εντόπισαν, λένε ότι δεν είχε ποτέ όπλο το συγκεκριμένο παιδί και ότι δεν σταμάτησε στον έλεγχο που έκαναν οι αστυνομικοί, γιατί είχε μια προηγούμενη άσχημη εμπειρία πριν από λίγους μερικούς μήνες και αντιμετωπίζει προβλήματα και με αυτισμό και με αναπηρία. Είναι κράτος πάλι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα, το πώς θα εξελιχθεί η έρευνα και από την δικαστική πλευρά, αλλά και από την έρευνα τα αποτελέσματα τα οποία θα περιμένουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες που θα γίνουν και που γίνονται ήδη από τα αρμόδια εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας.
0: Πράγματι, μάλλον μένεις μαζί μας, Χρήστο Στρατουλάκο, να ακούσουμε μαζί τι είπε για αρχή η δικηγόρος της οικογένειας του 20χρονου, η κυρία Μαρία Σφέτσου, κρίνει ως αναμενόμενη εξέλιξη την προφυλάκηση των δύο αστυνομικών.
6: Εν όψη των συνθηκών που επικράτησαν, εν όψη του γεγονότος ότι το αδίκημα που τέλεσαν ή φέρονται να τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, το οποίο είναι η ανθρωποκτονία εκ προθέσεως με ενδεχόμενο δόλο, ένα από τα βαρύτερα, το βαρύτερο μάλλον αδίκημα του ποινικού κώδικα, η προφυλάκησή τους δεν θεωρώ ότι είναι κάτι άλλο από αναμενόμενη εξέλιξη.
0: Να ακούσουμε και τον δικηγόρο των δύο κατηγορούμενων αστυνομικών, τον κύριο Πέτρο Κουκούλη, παρέπεψε στην έρευνα και στους πραγματογνώμονες για να φανεί πώς χτυπήθηκε και τελικά έχασε τη ζωή του 20χρονος.
7: Πώς έγινε τώρα, αφήστε τις λεπτομέρειες, πώς πυροβολήθηκε το παιδί, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να έχει εξωστρακιστεί η σφαίρα, μπορεί 1002, ούτε κανένας δεν ξέρει. Και η εισαγγελέας αυτό έλεγε και αναρωτιόταν πώς έχει χτυπηθεί. Κανείς δεν ξέρει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα λυθούν στο δικαστήριο. Όταν το δικαστήριο γίνει, θα εξεταστούν πραγματογνώμονες, θα έχουν γίνει πραγματογνωμοσύνες, θα έχουν έρθει κάποιοι ειδικοί που ξέρουν για αυτά τα θέματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
0: Τώρα, Χρήστο, πες μας και τι έγινε με αυτή τη φωτιά σε πιλωτή πολυκατοικίας που είχαμε στην Πάτρα χθες και για την οποία φωτιά καταλαβαίνω πως από τους ενίκους της πολυκατοικίας επικράτησε ένας πανικός.
5: Ακριβώς όλα συνέβησαν, Πέτρο, στις 4 τα ξημερώματα όταν φωτιά ξεκίνησε την πιλωτή πολυκατοικίας σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, η αλήθεια είναι. Εκεί λοιπόν υπήρξε αναστάτωση, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις. Συγκεκριμένα να σου πω ότι υπέστησαν ζημιές και καταστράφηκαν 3 αυτοκίνητα και ένα μηχανάκι το οποίο ήταν στο σημείο πρόκλησης της πυρκαγιάς στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Επηρεάστηκε η φωτιά, επεκτάθηκε και στους πρώτους ορόφους του συγκεκριμένου κτηρίου. Χρειάστηκε να απομακρυνθούν 2 ηλικιωμένοι και ένας ασθενής, καθώς υπήρχε κίνδυνος και για την υγεία τους, αλλά και να επεκταθεί φωτιά και να μπει μέσα στα διαμερίσματα στα οποία έμεναν οι άνθρωποι αυτοί. Πήγαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας που κατάφεραν και αντιμετώπισαν την φωτιά χωρίς να επεκταθεί στους ορόφους πολυκατοικίας παρά μόνο στα μπαλκόνια, εκεί όπου υπάρχουν κάποιες μικρές υλικές ζημιές. Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει η έρευνα για το περιστατικό, το τι ακριβώς δηλαδή συνέβη. Τα πρώτα στοιχεία τα οποία συγκεκριμένουν το πυροσβεστικό σώμα κάνουν λόγο για εμπρισμό. Αυτό σημαίνει ότι στην υπόθεση πλέον έχει εμπλεχθεί και η ελληνική αστυνομία, η οποία διερευνά και κάμερες της περιοχής για να δούμε ποιος ενδεχομένως να προχώρησε σε αυτήν την πράξη. Εξετάζεται το σενάριο, αυτό μπορούμε να το πούμε, Πέτρο, με βεβαιότητα, ναι, που προκύπτει από τις πηγές της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών ανθρώπων της νύχτας. Εκεί φαίνεται να στρέφονται οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας.
0: Αυτά εξετάζουν οι αρχές.
5: Δεν γνωρίζουμε περαιτέρω, πάντως η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά που γλιτώσαμε τα χειρότερα, διότι ξαναλέμε, σε ένα σημείο της Πάτρας, όπου μένει πάρα πολύς κόσμος, πικροκατοικημένη περιοχή εκεί, αφού δεν είχαμε άλλα. Πάλι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τώρα θα θυμάστε πως είχαμε αυτή τη μεγάλη φωτιά στον Ασπρόπυργο την περασμένη Πέμπτη σε επιχείρηση με ανταλλακτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμη νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΚΑΤ από αυτή τη φωτιά με σοβαρά εγκάβματα. Ένας από αυτούς δυστυχώς εξέπνευσε σήμερα. Η Βάσια Γκανάρα έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Βάσια μου.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Δυστυχώς στον Ασπρόπυργο η τραγωδία από την φωνική φωτιά και την ισχυρή έκρηξη παίρνει ακόμη πιο βαριά διάσταση. Ένας από τους 3 πολυεγκαυματίες που νοσηλεύονταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Πρόκειται για τον 54χρονο άντρα, ο οποίος έφερε εγκάβματα στο 90% του σώματός του, ενώ είχε και εισπνευστικό έγκαυμα. Ο 54χρονος, να θυμίσουμε ότι είχε μεταφερθεί από το νοσοκομείο Θριάσιο, που νοσηλευόταν αρχικά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, και έχουμε και 2 ακόμη πολυεγκαυματίες που εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ένας 41 ετών άντρας νοσηλεύεται στο ΚΑΤ με εγκάβματα στο 75% του σώματός του και εισπνευστικό έγκαυμα. Έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και παρακολουθείται από εξειδικευμένη ομάδα πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων. Και ο τρίτος, βαριά τραυματίας και αυτός, είναι ένας 28χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου μεταφέρθηκε από το Θριάσιο, έχοντας και αυτός υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα σε ολόκληρο το σώμα.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Βάσια. Και υπάρχει και μία ακόμη φωτιά που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα πάλι στην περιοχή του Ασπροπύργου, στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Είναι μια φωτιά που και η χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι. Για την αντιμετώπιση του περιστατικού υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 10 πυροσβεστικά οχήματα βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να σβήσουν τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Ούτως ή άλλως, όλες αυτές τις ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται επιποδός. Έχει κληθεί να επέμβει σε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και εδώ στην Αττική και γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Θα παρακολουθούμε και αυτή τη φωτιά και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και άλλα θέματα από τη σημερινή επικαιρότητα.
9: Ο γαστρονόμος Ιουλίου ταξιδεύει στην Ικαρία, το νησί της μακροζωίας. Εκεί όπου το ελληνικό καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, οι κατσαρόλες μοσχοβολούν μαγειριές και σοφικό και τα πανηγύρια κρατούν μέχρι το πρωί. Μαθήματα ζωής από την Ικαρία, στο γαστρονόμο Ιουλίου, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
11: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
15: Πάμε δυνατά και σταθερά.
14: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Είχαμε ένα νέο επεισόδιο νωρίτερα με τους φρουρούς της Επανάστασης να χτυπούν εκεί στα στενά του Ορμούς πλοίο Κυπριακής σημαίας. Υπάρχει και ένας νεκρός. Η Χρύσα Τσίχλη έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χρύσα μου. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Και έτσι πυροδοτήθηκε ένας νέος γύρος έντασης στην περιοχή με μερικά αεροσκάφη να απογειώνονται και να χτυπούν 140 στόχους σε Ιράν. Ιρανικό έδαφος, αποθήκες πυρομαχικών, ραντάρ, ναυτικές υποδομές στον Μπαντέρα Μπάς, Σιρίκ, στο νησί Κέρμ, στο Μπουσέρ, στο Κοναράκ και στο Τσαμπαχάρ. Ήταν τα αντίπεινα για ακριβώς αυτό που είπες, για το νέο πλήγμα σε βάρος πλοίου που περνούσε από τα στενά του Ορμού, σε ένα πλοίο εμπορικό πλοίο Κυπριακής σημαίας. Μάλιστα, φαίνεται ότι ένας ναυτικός αγνοείται ως αυτή την ώρα. Πρόκειται για το εμπορικό πλοίο GFS Γάλαξη και τα πάντα δείχνουν ότι αυτή η διαμάχη συνεχίζεται με επίκεντρο πάντα τα στενά του Ορμούς, με τους φρουρούς Επανάσταση να ανακοινώνουν ότι χτύπησαν και δεύτερο πλοίο χωρίς να μας λένε περαιτέρω στοιχεία όσον αφορά αυτό, να λένε ότι κλείνουν τα στενά, ότι τα ελέγχουν πλήρως, τα έχουν πάρει με ισχύ και δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν αυτό το νέο στοιχείο. το νέο ατού, αν θέλετε, για τους Ιρανούς. Και επίσης οι Ιρανοί απάντησαν κατόπιν και με επιθέσεις εναντίον χωρών του κόλπου, οι οποίες φυσικά και ενεργοποίησαν τις αντιεροπορικές άμυνες. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι χτύπησαν την αμερικανική βάση Al-Udeid στο Κατάρ, στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, αμερικανικό ραντάρ στο Κουβέιτ, στόχους στο Μπαχρέιν, πλατφόρμα υποστήριξης αμερικανικών πλοίων στο Ομάν. Με τον Καλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου, να δηλώνει τελείωσε η εποχή των μονοπλευρών συμφωνιών. Σας είπαμε, απευθύνεται στους Αμερικανούς, να κρατήσετε το λόγο σας ή να πληρώσετε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπάει πάντα την πόρτα. Φαίνεται ότι και οι Ιρανοί είναι αμετακίνητοι. Παρότι ναι, είδαμε τις τελευταίες ημέρες συνεχή πλήγματα, είναι ο τρίτος γύρος αμερικανικών πληγμάτων σε μορφή αντιπίνων προς το Ιράν. Οι Ιρανοί δεν σταματούν και δεν κάνουν πίσω. Και παράλληλα συνεχίζονται και οι διαπραγματεύσεις.
0: Ναι, υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των δύο πλευρών να πραγματοποιούν επαφές. Ας πούμε, ο Αμπάς Αραχτζή ήταν αυτές τις ημέρες στο Μουσκά του Ομάν και πραγματοποιούσε κάποιες διπλωματικές επαφές. Βέβαια, την ίδια ώρα που έχουμε τέτοιες επιθέσεις που είναι σημαντικές, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πλοίο το οποίο χτυπήθηκε, αλλά μιλάμε και για μπαράζ επιθέσεων από τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω πραγματικά πόση αξία και πόσο νόημα έχουν αυτές οι επαφές. Όμως, πες μας, τι ακριβώς μαθαίνουμε από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τι γίνεται εκεί?
18: Σύμφωνα με τους Ιρανούς, ο Αραχτζή συζήτησε με τους ομολόγους του στο Ομάν την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Mm-hmm. Υπάρχει λοιπόν μια αναφορά από το CNN που λέει ότι το Ομάν έθεσε στο τραπέζι ένα σχέδιο για δύο θαλάσσιους διαδρόμους στα στενά του Ορμούζ. Το νότιο διάδρομο που θα περνά μέσα από τα χωρικά ύδατα του Ομάν και θα είναι ελεύθερη διέλευση, και τον διάπλο από το βόρειο διάδρομο που θα γίνεται μέσα από τα ιρανικά χωρικά. Είδατε, και εκεί τον έλεγχο θα έχει Τεχεράνη. Δεν γνωρίζουμε αν περαιτέρω τόσοι συμφώνησαν γι' αυτό με την Τεχεράνη ή όχι. Θα συνεχιστούν οι συζητήσεις. Να σημειώσουμε ότι το Ιράν λέει ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχουν όμως και αντίθετες αναφορές. Υπάρχουν αναφορές που λένε από το κοινό κέντρο ναυτιλιακών πληροφοριών ότι ο νότιος διάδρομος, δηλαδή αυτός που περνάει από τα χωρικά ύδατα του Ομάν, παραμένει ανοιχτός και μάλιστα έχει διευρυνθεί για να επιτρέπεται κίνηση των πλοίων και από τις δύο κατευθύνσεις. Ωστόσο, στην περιοχή παραμένει το επίπεδο συναγερμού στο ανώτερο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Και εμείς θα ακούσουμε στο σημείο αυτό τον διεθνολόγο Τριαντάφυλλο Καρατράντο. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στον Sky 100,3.
19: Βλέπουμε τις ΗΠΑ να είναι ξεκάθαρο ότι δεν επιθυμούν περαιτέρω κλιμάκωση πολεμικής σύγκρουσης. Παρά την έντονη ρητορική που χρησιμοποιεί πολλές φορές ο πρόεδρος Τραμπ, θέλουν να υπάρξει μια συμφωνία, το έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και από την άλλη πλευρά το Ιράν να έχει καταλάβει ακριβώς αυτή την πρόθεση των ΗΠΑ και του ίδιου του πρόεδρου Τραμπ και να προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να συνεχίσει την πίεση αυτή και να κοιτάξει να μπορέσει να πάρει ό,τι περισσότερο μπορεί από την ενδεχόμενη διαπραγμάτευση που μπορεί να οδηγήσει σε ένα τελικό στάδιο συζητήσεων. Είμαστε σε μια εντός εισαγωγικών, όχι απολύτως έτσι, αλλά κατά κάποιο τρόπο μη κλιμακούμενη αστάθεια, θα την έλεγα.

0: Τώρα, αυτή η αναζωπήρωση της έντασης στον Περσικό κόλπο έχει οδηγήσει σε άνοδο και τις διεθνείς αγορές του πετρελαίου και τις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχουν ανωδικές πιέσεις που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες. Για το λόγο αυτό, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξει μια έκπτωση στις τιμές των καυσίμων το προσεχές χρονικό διάστημα, με το κόστος αυτής της μείωσης των τιμών να καλύπτεται από τα ελληνικά δηληστήρια. Αναφέρθηκε διεξοδικός σε αυτό το νέο μέτρο που αφορά την τιμή των καυσίμων ο κύριος Χατζηδάκης σήμερα εδώ στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Να ακούσουμε τι είπε για την εφαρμογή του.
1: Μέσα στην εβδομάδα, ελπίζω στις αρχές, υπάρχουν κάποια διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα διευθετηθούν σήμερα, αύριο.
2: Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι την Τετάρτη θα έχει γίνει.
1: Δεν θέλω να δεσμευτώ ακριβώς, γιατί ξέρετε, υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες πάντοτε και μετά να πέσεις έξω μερικές ώρες, σου λένε γιατί έπεσες.
2: Αλλά περιμένει ο κόσμος. Πάντως, μέσα στην εβδομάδα, λέτε.
1: Πιστεύω στις αρχές της εβδομάδας.
2: Και θα πάει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τέλος Αυγούστου, ναι.
0: Και Γιώργος Ασβάτογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατριούχων Καυσίμων, μίλησε για τις τιμές στην αγορά και πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο και αν θα δούμε άμεσα μία πτώση στις τιμές.
3: Μία μείωση στην τιμή της τάξης των 10 λεπτών στην αμόλυδη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο. Καλώς δεχούμενα μεν, αλλά αυτό προέρχεται από ένα κέρδος των δηληστήριων, δεν προέρχεται από μία ζημιά. Άρα λοιπόν δίδεται αυτό το οποίο για μένα, αν θέλετε την εκτίμηση μου, είναι πολύ μικρό.
0: Τώρα είχαμε σήμερα στην ΕΡΤ τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών της χώρας μας, να παραχωρεί μια εφόλιστη σύλλη συνέντευξη. Έχει σημασία να σταθούμε σε αυτή τη συνέντευξη, διότι είναι η πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε μετά και την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Οπότε είχε πολλά να πει ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μαζί μας η Μαρία Τσιλινίκου. Γεια σου, Μαρία μου. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και να ξεκινήσουμε από το κάζους Μπέλη. Με τον Υπουργό Εξωτερικών να σημειώνει ότι το ζήτημα της απειλής πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο από το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι, όπως δήλωσε, στη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας σε αυτό το σημείο πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλη εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι και οφειλόμενο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις.
0: Για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας, η απάντηση των κινήσεων που κάνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βέβαια, στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Εμείς θα ακούσουμε αυτό το απόσπασμα για το κάζους Μπέλη. Το έβαλε το θέμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προημερών. Το βάζει πάλι με αυτή τη συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Το ζήτημα της αιτίας πολέμου, το οποίο έχει ανακηρύξει το τουρκικό κοινοβούλιο το 1995, είναι ένα τεράστιο βαρύδι στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας, αλλά είναι και ένα βαρύδι στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση. Δεν νοείται σήμερα, υπό τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, υπό τον χάρτη και το καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκφεφρασμένη αιτία πολέμου για την οποιαδήποτε ενάσκηση νομίμου δικαιώματος. Η αίσθησή μου είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του κάζους Μπέλη εκ μέρους της Τουρκίας, και όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά νομίζω ότι είναι οφειλόμενο. Δεν νοείται σήμερα χώρα η οποία θέλει να συμπράττει στην διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, Μαρία, για το κάζους Μπέλη.
4: Και αναφέρθηκε στη θέση της Ελλάδας εν μέσω όλων αυτών των γεωπολιτικών εξελίξεων που βλέπουμε να διαδραματίζονται τους τελευταίους μήνες, αν όχι τα τελευταία χρόνια, εγώ θα πρόσθετα. Τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, με δύναμη και πειθό. Και αναφέρθηκε βεβαίως σε αυτά που έχει διαβάσει το τελευταίο διάστημα στον τύπο, λέγοντας ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναφορικά και με τα εξοπλιστικά της γειτονός, γιατί είδαμε ότι όλες τις μέρες πρώτο θέμα ήταν η πρόθεση Τραμπ για τα
0: F-35. Κάποια δέσμευση, κάποια υπόσχεση, κάτι το οποίο να είναι.
4: Το οποίο το έχει ξεκαθαρίσει και ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ. Αναφέρθηκε σε αυτό ο Υπουργός Εξωτερικών και τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη θέση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πυρήνα πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Είναι μέσα στην ευρωπαϊκή αμυντική ισχύ. Είναι εντός του προγράμματος των F-35, είναι εντός επίσης του προγράμματος αναβάθμιση των F-16 και μάλιστα σε αυτό που είπες και εσύ τόνισε ότι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, ότι υπήρξε μια θερμή υποδοχή από τον πρόεδρο Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκθιάζουν συχνά πυκνά ο ένας τον άλλον μέσω δημόσιων τοποθετήσεων τους. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση υπόσχεση.
0: Για να ακούσουμε και αυτό το απόσπασμα.
5: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ, αποτελεί έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί. Η Ελλάδα βρίσκεται στον πυρήνα αυτή τη στιγμή πολλαπλών εξοπλιστικών προγραμμάτων. Υπήρξε μια θερμή υποδοχή του πρόεδρου Τραμπ από την τουρκική πλευρά. Σε ό,τι αφορά όμως τα απτά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να πει ότι έχει υπάρξει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Συνεπώς, όλα τα υπόλοιπα είναι εικασία. Εκείνο το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω και εσάς και μέσω ημών και τους Έλληνες πολίτες είναι ότι σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων.
0: Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης σήκωσε το γάντι σε σχέση με μια αναφορά που είχε κάνει προχθές, αν δεν κάνω λάθος, στο Economist ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του κόμματος Ελλάς Αλέξης Τσίπρας για τα F-35.
4: Κάνοντας λόγο για εθνική ήττα.
0: Ναι. Να ακούσουμε καταρχάς αυτή την αναφορά, να τη θυμίσουμε στους ακροατές του κυρίου Τσίπρα, τι είχε πει για τα F-35 και θα επιστρέψουμε να μας πεις τι του απάντησε ο κύριος Γεραπετρίτης.
5: Είπε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της δικής του πρωθυπουργίας η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35. Πρόκειται περί ψεύδους και το λέω ευθέως, διότι καθ' όλη τη διάρκεια των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριο Τσίπρας την Ελλάδα, όλα τα 4 χρόνια η Τουρκία όχι μόνον ήταν πελάτης των F-35, ήταν συμπαραγωγός των F-35.
0: Ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη, ζητώ συγγνώμη, όχι την αναφορά του κύριου Τσίπρα. Απαντούσε στα όσα είχε πει ο κύριος Τσίπρας προημερών, Μαρία. Έχουμε εκεί μία κόντρα για τα F-35.
4: Για να βάλουμε το πλαίσιο, ναι. Ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε λόγο για εθνική ήττα σε σχέση με την υπόθεση των F-35 ναι. Και την Τουρκία. Ο Υπουργός Εξωτερικών απάντησε ότι δεν καταλαβαίνει τον κύριο Τσίπρα, καθώς όπως τόνισε δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υφίστανται διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες μπορούμε και να απαριθμίσουμε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν η ξεκάθαρη απάντηση στον πρώην Πρωθυπουργό ναι. Από
0: και
4: τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας.
0: Αυτό το οποίο
4: διπλωματίας.
0: Είπε ο κύριος Τσίπρας, είχε υποστηρίξει πως...
4: Ότι στηρίζει ναι. Το αφήγημα, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, της πολιτικής ναι. Του νεκρανάστασης, σε ένα και μόνο στοιχείο που είναι η λύθη των Ελλήνων πολιτών. Ναι. Αναφέρθηκε στη δήλωσή του, λέγοντας ότι άκουσε χαρακτηριστικά τον πρώην Πρωθυπουργό να αναφέρεται μέσω του Economist ότι η Τουρκία δεν ήταν στο πρόγραμμα των F-35 κατά τη διάρκεια της δικής του Πρωθυπουργίας. Mm-hmm. Πρόκειται περί ψεύδους, τόνισε ο επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, διότι καθ' όλη τη διάρκεια, όπως πρόσθεσε, των 4 ετών που διακυβέρνησε ο κύριος Τσίπρας στην Ελλάδα, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης, όπως πρόσθεσε, τον F-35, αλλά ήταν και συμπαραγωγός. Και μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο πρόσθεσε ότι αντιθέτως με την διακυβέρνηση, την δική μας διακυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ελλάδα μπήκε στο πρόγραμμα που δεν ήταν στη θητεία του κ. Mm-hmm. Τσίπρα και η Τουρκία βγήκε από το πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια το ρόλο αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Ατζολέτο. Χθες είχαμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί όσοι βρέθηκαν και έδωσαν το παρόν, είτε διαζώσεις είτε μέσω Zoom σε αυτή τη συνεδρίαση, ουσιαστικά πρότειναν την άρση της στήριξης στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς, κάτι το οποίο το αναμέναμε, πλέον αυτό είναι και επίσημο, και βεβαίως προανήγγειλαν και την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κάτι το οποίο βεβαίως για να γίνει πραγματικότητα θα πρέπει να το αποφασίσει η κοινοβουλευτική ομάδα που έχει και την σχετική αρμοδιότητα. Να δούμε που βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και από αυτήν την επεισοδιακή, είναι η αλήθεια, Κεντρική Επιτροπή. Είναι μαζί μας Αντώνης Ατζολέτος να μας δώσει όλο το περίγραμμα. Γεια σου Αντώνη μου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, ναι, για το δεύτερο που είπες ήταν ουσιαστικά μια πολιτική απόφαση, γιατί όντως η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Τώρα αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει με τον ορισμό ενός γραμματέα. Έχει παραιτηθεί, νομίζω, ο κύριος Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος θα καλέσει πίσω στις τάξεις της κοινοβουλευτικής ομάδας τον κύριο Πολάκη για να μπορεί να είναι υποψήφιος. Τώρα από εκεί πέρα σίγουρα κομβικό ήταν το σημείο του κειμένου της Κεντρικής Επιτροπής που ουσιαστικά δεν φωτογράφιζε πια την συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, μιλούσε για αυτόνομη εκλογική κάθοδο ή συνεργασία με άλλους σχηματισμούς. Όλα αυτά θα συζητηθούν αύριο στην πολιτική γραμματεία το μεσημέρι στις 3 στην Κουμουνδούρου και κατά πόσο ήταν έγκυρη αυτή η διαδικασία που έγινε, γιατί από την Κουμουνδούρου λένε ότι πάσχει πάρα πολύ καταστατικά. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα αυτή που έρχεται, Πέτρο, γιατί θα συνεδριάσει εκτός από όπου και η κοινοβουλευτική ομάδα προκειμένου να ξεκινήσει.
0: Πότε έχουν ορίσει ημέρα ή αυτό μένει να αποφασιστεί?
6: Όχι, μπορεί να είναι Τρίτη, Τετάρτη, θα το Μάλιστα. δούμε. Πάντως το ζητούμενο είναι νέος αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο οποίος θα οδηγήσει το κόμμα στα επόμενα βήματα, ναι. ενδεχομένως.
0: Εκεί ξέρεις τι άλλο πρέπει να δούμε. Ποιοι θα τον ναι. εκλέξουν, θέλω να πω. Είμαστε σίγουροι ότι αυτοί που σήμερα απαρτίζουν την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος θα την απαρτίζουν και σε μερικές ημέρες?
6: Όχι. Υποψήφοι φέρονται αυτή τη στιγμή να είναι δύο, ναι. η Ρένα Δούδου και ο Παύλος Πολάκης. Mm-hmm. Δεν έχουμε ακούσει για κάποιο άλλο όνομα. Ναι. Τώρα, mm-hmm. σε αυτό που είπες εδώ είναι το κρίσιμο, γιατί δεν αποκλείεται αύριο από Δευτέρα να έχουμε ένα μπαράζ αποχωρήσεων βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως πιο πολύ ανεξαρτητοποιήσεων. Από τη στιγμή
0: αυτοί οι βουλευτές, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτά τα στελέχη θα είναι στελέχη τα οποία πρόσκυνται στην πλευρά του απερχόμενου, του παραιτηθέντος πρόεδρου, του κυρίου Φάμελου.
6: Ναι, προφανώς. Ναι. Είναι στελέχη τα οποία δεν επιθυμούν να υπάρχει αντιπαραθλητικό ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και είναι στελέχη που προφανώς επιθυμούν να ενταχθούν στις τάξεις της Ελλάς όταν θα γίνουν εκλογές. Αυτά λοιπόν τα στελέχη νομίζω ότι με μια ανεξαρτητοποίησή τους θα δείξουν τη διαφωνία τους στη νέα απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, παρά το γεγονός ότι δεν θεωρείται ότι είναι επίσημη. Είναι γεγονός πλέον πως η τάση στο κόμμα έχει αλλάξει και βλέπουμε ότι η παλαιά πλειοψηφία των Πολάκη Παπαδούρου φαίνεται πλέον να είναι η μειοψηφία και να μπορεί να επιβάλλει τη συγκεκριμένη άποψη.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Ακούμε τον Χρήστο Γιαννούλη, τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Μίλησε σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
7: Αυτοί που ξέρουν τα γεγονότα και αυτοί που μπορούν να καταλάβουν το περιεχόμενο αυτού που εννοώ, θα το καταλάβουν. Πρέπει και εγώ να κάνω αυτοκριτική και αυτοσυγκράτηση για να ρίχνουμε νερό στο μήλο μιας εσωστρέφειας, αλλά υπάρχουν και κάποιες κόκκινες γραμμές. Το μόνο που δεν χρειαζόμαστε είναι να γίνουμε πρώτο θέμα με τίτλο «Εσωστρέφεια, διαλύονται, δεν μπορούν να τα βρουν, διασπώνται» κτλ. Κτλ. Αυτό δεν το καταφέραμε.
0: Και ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, ο προεδρεύων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να έχουμε τη διαδικασία που ακούσατε, πως θα λάβει χώρα την επόμενη εβδομάδα της εκλογής νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας, χρέη προέδρου, εκτελεί ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Να ακούσουμε τι είπε για τα όσα αποφάσισε χθες η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ.
8: Περιμένουμε την πολιτική γραμματεία να συγκαλέσει Κεντρική Επιτροπή όπως το είχε στο πρόγραμμά της και στα πλαίσια της χθεσινής συζήτησης πήραμε κάποιες πρώτες αποφάσεις. Είναι μια πολιτική απόφαση η επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην
2: Άρα επιστρέφει ο κύριος Πολάκης. Ομάδα.
8: Θα επιστρέψει με βάση τις διαδικασίες της Βουλής. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική απόφαση Κεντρικής Επιτροπής, άλλο πράγμα είναι η διαδικασία της Βουλής.
0: Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, την υπόλοιπη πολιτική επικαιρότητα, η κυβέρνηση και την αντιπολίτευση εξακολουθούν να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα ζητήματα της οικονομίας, της ακρίβειας αλλά και των μέτρων των οποίων υπόσχονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αυτό, αν θέλετε, είναι και ένα βασικό σημείο τριβής μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με την κυβέρνηση να βάλει τόσο κατά του ΠΑΣΟΚ όσο και κατά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η κυρία Τόνια Αντωνίου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε σήμερα για αυτά τα ζητήματα. Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, επίσης από το ΠΑΣΟΚ εκπρόσωπος τύπου, μίλησε στο Open για να τους ακούσουμε τι είπαν.
9: Το ΠΑΣΟΚ έχει αποδείξει στην πράξη ότι σέβεται τη δημοσιονομική σταθερότητα και σοβαρότητα. Εμείς δεν έχουμε υποσχεθεί τα πάντα στους πάντες, όπως είχε κάνει και η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και ο κύριος Μητσοτάκης.
10: Ιταλία, παράδειγμα, οι τιμές πέσανε, εδώ ανέβηκαν. 20 λεπτά ανέβηκαν εδώ, 5 λεπτά έπεσαν εκεί. Αυτό δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Όταν πηγαίνει η κυβέρνηση και λέει θα κάνουμε συμφωνίες κυρίων, από πότε οι τιμές στα δηληστήρια είναι προϊόν συμφωνίας?
0: Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία βάζει το ΠΑΣΟΚ. Το ένα, ότι οι προτάσεις του είναι κοστολογημένες. Το δεύτερο, η ακρίβεια την οποία δεν έχει μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα 7 χρόνια η κυβέρνηση. Κωστής Κατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης εδώ στον Sky και τη Φέη Μαυραγάνη, κατά του Αλέξη Τσίπρα για τα όσα υπόσχεται.
1: Ο κύριος Τσίπρας, καταρχάς, επέστρεψε με το ίδιο στυλ, την ίδια παροχολογία που ξέραμε από παλιά, που θα τα καταργούσε όλα με ένα νόμο και με ένα άρθρο και με τα ίδια ποσοστά που έφυγε όταν παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είναι άλλο.
0: Και απάντηση από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελλάς, το Action 24.
11: Το να πηγαίνει η κυβέρνηση σε κάθε τι το οποίο απαντάει η αντιπολίτευση, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, και η απάντηση να είναι προσωπικές επιθέσεις ή λάσπη στον ανεμιστήρα, λέγεται αδωνισμός και είναι επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης.

0: Ώρα να συνδεθούμε με τη Βόνη, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στα μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Με κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και επιθέσεις σε χώρες του κόλπου, απαντά το Ιράν στα 140 αμερικανικά πλήγματα. Αισιόδοξος ότι θα επιληθεί το ζήτημα των F-35 ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Νέος καύσωνας στη Γερμανία τα επόμενα 24 ώρα σε επιφυλακή η χώρα για δασικές πυρκαγιές. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Με νέο καύσωνα βρίσκεται αντιμέτωπη η Γερμανία τις επόμενες ημέρες. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι θερμοκρασίες θα σκαρφαλώσουν κατά τόπους στους 37 βαθμούς. Την ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες προειδοποιούν ήδη από σήμερα για πυρκαγιές σε δασικές και θαμνώδεις εκτάσεις λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Ιδιαίτερα κρίσιμη κρίνεται η κατάσταση στα νεοδιοδυτικά και την ευρύτερη περιοχή γύρω από το Βερολίνο. Χθες περίπου 300 πυροσβέστες συμμετείχαν σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή της Νιρεμβέργης. Αντιδρώντας στις αμερικανικές επιθέσεις της περασμένης νύχτας, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες ελέγχουν απολύτως τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, το Ιράν συνέχισε τις πυραυλικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Εθνοσυνόλευσης, Μοχάμαντ Μπακέρ Χαλιμπάφ, καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, αλλιώς θα πληρώσουν ακριβό τίμημα. Ενώ από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέξεθ, τονίζει ότι το Ιράν πήρε λανθασμένες αποφάσεις και τώρα θα πληρώσει και αυτές. Και από τη Μέση Ανατολή να πάμε στην Τουρκία και στη συνέντευξη εφόλης της ύλης που έδωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κάνοντας απολογισμό για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μαχητικά F-35 και η ρωσική S-400. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
3: Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για την πορεία των συζητήσεων με τις ΗΠΑ για τα F-35 και αν οι S-400 θα αποσταλούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως μεταδίδεται από πολλές πηγές. Ο Χακάν Φιντάν, ωστόσο, δεν έδωσε συγκεκριμένη απάντηση, επιλέγοντας γενικές τοποθετήσεις. Σε ερώτηση τι γίνεται με τις συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για τα F-35, που βρίσκονται σε εξέλιξη και πόσο γρήγορα πιστεύει ότι θα επιληθεί το ζήτημα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας απάντησε ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και ακόμη πριν από αυτή τη συνάντηση, αποφάσισαν να άρουν όλα τα εμπόδια που σχετίζονται με το θέμα των F-35. Εργαζόμαστε, είπε, για αυτό το ζήτημα από τότε και νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε μια λύση πολύ σύντομα. Τόνισε δε ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα υπάρξει πρόβλημα με την παραλαβή από την Τουρκία των F-35, για τα οποία, όπως είπε, η Τουρκία πλήρωσε πριν από 5 και 6 χρόνια. Νομίζω ότι το θέμα θα επιληθεί, είπε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος επεσήμανε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε μοναδική θέση για να μεσολαβήσει και να τερματίσει περιφερειακές διαμάχες χάρη στην ιστορία της. Το πυραυλικό σύστημα S-400 είπε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και διεξάγονται συζητήσεις και διαπραγματεύσεις εντός της κυβέρνησης. Θα πρέπει επίσης να υπάρξει μια υγιή συζήτηση, είπε, με τους Ρώσους. Επειδή δεν μπορώ να κατονομώσω κάποια συγκεκριμένη χώρα, διαδικασία ή είδος λύσης, αυτή τη στιγμή, όπως είπα, υπάρχει πολιτική βούληση μεταξύ των δύο Προέδρων. Επομένως, η Ρωσία θα πρέπει να συμμετέχει επίσης στις συζητήσεις, επειδή οι S-400 αγοράζονται από εκεί, είπε ο Φιντάν, ο οποίος βρέθηκε στη Ρωσία πριν 3 εβδομάδες και είχε συναντήσεις με Ρώσους αξιωματούχους, ενώ έγινε δεκτός και από τον πρόεδρο Πούτιν. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
2: Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ φρυνούν την απώλεια του γερουσιαστή Λίνσεϊ Γκράχαμ. Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε λόγο για έναν από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχει γνωρίσει και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός για την απώλεια ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του Ισραήλ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
0: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα με τον Θανάση Κρητικό. Γεια σου, Θανάση μου.
4: Χαίρετε. Είχαμε τα. Ξέρουμε, γνωρίζουμε πλέον μάλλον τα ζευγάρια των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Γαλλία εναντίον Ισπανία στην Τρίτη στις 10. Αργεντινή εναντίον Αγγλίας. Ένα ζευγάρι με ιστορικό υπόβαθρο κιόλας την Τετάρτη επίσης στις 10. Για μία θέση στο μεγάλο τελικό. του 19ης Ιουλίου, την επόμενη Κυριακή ο τελικός. Να πούμε και την ώρα, είναι και αυτό στις 10.
0: Κανονικές ώρες.
4: Νορμάλ ώρα για.
0: Η τελική και ο τελικός. Ευχαριστώ.
4: Για Ευρώπη. Από εκεί πέρα, εντός συνόρων, έχουμε την νίκη του Παναθηναϊκού επί της Grasshoppers σε φιλική αναμέτρηση στο τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο γήπεδο της Λεωφόρου. Κατάμεστο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν την ευκαιρία έτσι να αποχαιρετήσουν ουσιαστικά το σπίτι τους. Και στα άλλα φιλικά, ο Ολυμπιακός ανάθηκε ισόπαλος 1-1 με την Λέουβεν, ενώ ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε 3-2 από την Τβέντε.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Spiller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
7: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και για το τέλος, η πρόγνωση του καιρού από τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Γεια σας, κύριε Γιαννόπουλο, τι κάνετε?
8: Καλό μεσημέρι, μια χαρά. Ο ζεστός, σχετικά λίγο ζεστός καιρός θα παραμείνει μέχρι Τετάρτη στη χώρα μας. Είμαστε λίγο πάνω από τα κανονικά, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Θα φτάσει το θερμόμετρο τις επόμενες μέρες στους 36 με 37, κάπου θα έχουμε πιθανόν και
0: 38. Με αγάπη βαθμούς. Και προδέρμ το καλοκαίρι μας έχει βερθεί προς όλες.
8: Κοιτάξτε, τώρα είδα ότι θα έχει 39 βαθμούς για παράδειγμα στο Παρίσι. Το να έχει 39 στο Παρίσι και να έχει 35 η Αθήνα αύριο και τις επόμενες μέρες, αν πάει κανένα 36 Τετάρτη,
0: νομίζω ότι είμαστε καλά. Υψηλές θερμοκρασίες εκεί στη Γαλλία.
8: Θα έχει ακόμα ζεστική.
0: Απίστευτο.
8: Να πω κλείνοντας ότι οι βορειάδες θα έχουν ένταση 6 με 7 από φόρ και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βροχές περιμένουμε λίγο την Πέμπτη κάποιες σε ορεινές περιοχές, κάποιες μπόρες μεσημεριανές και έτσι θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Άρα μέχρι Τετάρτη ο καιρός θα είναι περίπου ίδιος με τον αυριανό.
0: Μάλιστα. Ας τον απολαύσουν, ειδικά αυτοί οι οποίοι παραθερίζουν από τώρα και δεν είναι και λίγοι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε.
8: Είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο και στη συνέχεια μαζί σας μέχρι και τις 5 η Μαρία Δουρούδη. Καλό απόγευμα.

0: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει κλείσει.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
11: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
12: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
11: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
12: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Πέλα FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Τρέλα FM.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Παραδοθήκα σε σένα. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
0: Πέλα FM.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά τους.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αρυδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
2: Μάριος Αθανασίου.
1: Βαλέρια Κουρούπη.
3: Και ο Σπύρος Πούλης.
1: Ο επιδιορητής Drake
2: και η μαύρη χείρα.
3: Κυριακή 12 Ιουλίου.
5: Προπόληση more.com.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
11: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Ισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
10: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
11: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αρυδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
12: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Bella FM.

0: FM. Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα.
2: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
8: Ο επιθεωρητής Ντρέικ και η μαύρη χείρα.
9: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
10: Στα Γιαννιτσά, στο ανοιχτό θέατρο Γιαννιτσών.
11: Μάριος Αθανασίου.
12: Βαλέρια Κουρούπη.
13: Και ο Σπύρος Πούλης.
14: Ο επιθεωρητής Ντρέικ.
15: Η μαύρη χείρα.
16: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
17: Προπόληση more.com.
0: Bella FM.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
2: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
3: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
2: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
3: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
2: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
4: Στην Αριδαία, στο ανοιχτό θέατρο Δασάκη.
5: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
7: Και ο Σπύρος Πούλης.
8: Ο επιθεωρητής Drake.
9: Η μαύρη χείρα.
10: Κυριακή 12 Ιουλίου.
11: Προπόληση more.com.
12: Στα Γενιτσά, στην Οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
13: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
14: Σε 200 μέτρα στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Ισάν Σιδηρόπουλος.
15: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Ισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείο και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
14: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
15: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
16: Bella FM

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.

κρύβεται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα. Μια καρδιά να σου

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Πέλα FM.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιθεωρητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
13: Προπόληση more.com.

Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
4: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
3: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
4: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύτρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
7: Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
8: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
9: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
10: Μάριος Αθανασίου.
11: Βαλέρια Κουρούπη.
12: Και ο Σπύρος Πούλης.
13: Ο επιθεωρητής Drake.
14: Η μαύρη χείρα.
15: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
16: Προπόληση more.com.
17: Bella FM

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο θέατρο Γαβαλιώτισσα στην Έδεσα με ένα φορτηγό τραγούδια. Μία μαγική βραδιά την Δευτέρα 27 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πέλα FM 103,3.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Πέλα FM

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Η ώρα είναι 11. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Νισάν Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Νισάν Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Νισάν. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Νισάν Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Πέλα FM.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο. Ο επιθεωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
4: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
5: Στα Γιάννητσά, στο Ανοιχτό Θέατρο Γιάννητσών.
3: Μάριος Αθανασίου.
6: Βαλέρια Κουρούπη.
4: Και ο Σπύρος Πούλης.
3: Ο επιθεωρητής Drake.
7: Η μαύρη χείρα.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
8: Προπόληση more.com.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φύγει.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.